0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Και στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ακούει κανείς, α!
6: Ακούει!
7: Ακούει κανείς!
6: Αν ακούει κανείς, ο οποίος έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει σεξ.
8: Μέρα! Τι κάνετε?
6: Δόξα. Καλημέρα, ποιος είστε?
8: Θωμάς λέγομαι.
6: Για πες μας, Θωμά.
8: Έχω περίπου 2 χρόνια
6: να βρεθώ
8: με κάποια κοπέλα, ναι. Ήμουν αραβωνιασμένος στη Θεσσαλονίκη, πέρασα λίγο άσχημα και μου έμεινε αυτό μέσα μου.
5: Πάντως γενικά δεν έχεις περάσει καιρό
8: να το ξεπεράσω. Ναι, και άφησα κενό. 2 χρόνια δεν ασχολήθηκα με τίποτα.
5: Με τον Αντρέα τον άνεργο
6: αυτό της ήθελα
5: και
6: εσύ. Να
5: σου πω, να σου πω, Θωμά.
9: Ένα 8 χρόνια αραβωνιασμένος.
5: Η φωνή σου μοιάζει λίγο τον Αντρέα τον άνεργο, γι' αυτό το λένε αυτό.
9: Εντάξει.

0: παραπονιασμένο ήμουν.
1: Δεν τρέχει για τίποτα.
0: Ένα οχτάρι χρόνια.
2: Πες μας λίγο την εμπειρία σου.
1: Τίποτα. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
4: 104,7. 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη.
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
5: Vitara!
4: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα, πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας, αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Υπάρχει να και δεν μου κάνει ζώνη, ε.
7: Θα κάνουμε να ανοίξουμε τρύπες.
6: Όχι ρε, του αυτοκίνητου ρε βλάκα.
8: Όπα.
6: Πάντως εγώ να ξέρω ζω για τη στιγμή που τα δημοτικά τραγούδια θα πάνε γυμνάσιο.
9: Παιδιά, πώς λέγεται αυτός που κάνει μπάτζι τζάμπινγκ?
10: Μπάτζι τζάμπινγκ.
9: Ναι.
6: Πιτζάμο ήρωας.
9: Όχι.
6: Μπάτζι τζάμπινγκ, πώς?
9: Αντώνης.
6: Που ξεκινήσαμε το δημοτικό.
10: Λοιπόν, πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
6: Πολεμική τέχνη προς εξαφάνιση.
10: Ναι, είναι η καράτε καράτε. Έβαλα το μονόπετρο στην πίτσα για να τις κάνω πρώτα σιγά μου, αλλά τελικά το βρήκα σε δικό μου κομμάτι. Δεν είναι αυτό το αστείο, ρε μα. Ευτυχώς. Ευτυχώς.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM.
2: 104,7.
3: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Πυροβολάει.
12: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
3: Η αγορά σου σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Πιείτε μια γουλιά καφέ, να κάνω και εγώ το ίδιο και επιστρέφουμε εδώ, μη φύγει κανείς.
4: Δάρι, δάρι, δάρι.
5: Φέρ' το μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 2,2 και όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Είναι και εκεί στο στούντιο του Σφαίρα στην Αθήνα ο Νίκος ο Καλούδης. Είμαι και εγώ από εδώ στην Κεφαλονιά. Με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνύματα τι κάνει στην Κεφαλονιά. Μία μέρα, παιδιά, μόνο σήμερα. Δηλαδή, σήμερα το μεσημέρι γυρνάω, να ξέρετε. Και θα σας πω μετά, έχω ιερό λόγο που βρίσκομαι εδώ. Περιμένω όμως τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936-10-10-22. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μας το στέλνετε για να επικοινωνούμε όπως κάνουμε κάθε μέρα 14 χρόνια τώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και επαναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι. Ενισχύει την ενυδάτωση και και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρή υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και αν θέλετε και ένα tip έτσι από εμένα, βάλτε το στο ψυγείο, πιο άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Δεν είναι λεπτό χειρισμό σήμερα το δίλημα, παιδιά.
2: Μην σκάσεις.
3: Δεν σε μέτρες αυτά.

0: Από πού να αρχίσω,
1: παιδιά. Από πού να αρχίσω, παιδιά. Το έχω διαβάσει το email της Μαρίας.
0: Άιντε, μίλα.
1: Καλημέρα σας, λέει, παιδιά. Είμαι η Μαρία. Το έστειλε προχθές το email της η Μαρία. Είμαι φανατική ακροάτρια του πρωινού. Ακούω, λέει, από όταν ήμουν 13 χρονών. Θυμάμαι, λέει, που μας πήγαιναν οι γονείς στο σχολείο και άκουγα πρωινό σφαίρα και άκουγα το παιδικό τραγουδάκι. Λέει εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία λόγια για την εκπομπή μας η Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον, λέει, είμαι 19 ετών. Και ο αδελφός μου είναι 21 μισό, σχεδόν 22. Εγώ, λέει, από τα παιδικά μου χρόνια από το σχολείο έκανα κολλητή παρέα με τον Απόστολο.
2: Απόστολο.
1: Ναι, τον αδελφό μου τον λένε Δημήτρη.
2: Σου κολλητή παρέα.
1: Άρα είναι η Μαρία, ο Απόστολος ο κολλητός και ο αδελφός της ο Δημήτρης.
2: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι με τον Απόστολο κάνουμε κολλητή παρέα πάρα πολλά χρόνια από το σχολείο. Έχουμε μοιραστεί τα σώψυχά μας, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
2: Έχει φάει Απόστολο, αυτό που λες.
1: Γύρισα. Όχι, καθόλου, καθόλου.
2: Καθόλου.
1: Γύρισα, λέει.
0: Καθόλου πάει, μου έρχεται.
1: Προχθές στο σπίτι.
2: Και το πέτυχα με.
1: Και πέτυχα τον Απόστολο.
2: Ισιώτικο πισωγλέντι!
1: Στο δωμάτιο να κάνει έρωτα με τον αδελφό μου.
0: Και τι έγινε.
1: Το θέμα είναι, λέει, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά, σας τορκίζομαι.
2: Αλλά τόσα χρόνια αυτή δεν.
1: Δεν είχα καταλάβει, λέει, τόσα χρόνια τίποτα.
0: Μου είπανε,
1: θα σου πω, τώρα το λέει εδώ. Μου είπανε, λέει, και οι δύο ότι είναι μαζί περίπου ένα χρόνο.
0: Α, είναι μαζί ένα χρόνο.
2: Α, πρόσφατο, εντάξει, δεν είναι.
0: Αυτή τι δίλημα έχει, δεν κατάλαβα.
1: Θα σου πω τι δίλημα έχει. Αυτό που την παρακαλέσανε και οι δύο είναι να μην μάθουν τίποτα οι γονείς.
0: Και τι, αυτή η θα πάει, είναι καρφή, να πάει να τα πει στους γονείς.
1: Δεν θα το πω, λέει, ότι επειδή είμαι καρφή. Με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ.
0: Α, το έχει αποφασίσει ότι θα το πει.
1: Άκου.
0: Αλλά, λέει, δεν θα το πω επειδή είμαι καρφή.
1: Με έχει, λέει, πειράξει πιο πολύ το ότι ο αδερφός μου, τον κολλητό μου, οκ. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολύ ανάμεικτα. Με πείραξε το ότι δεν το ήξερα,
2: γιατί
1: ότι δεν
2: πειράξε
1: μου το έπανε. Γιατί είναι και οι δύο δικοί μου άνθρωποι.
2: Μα
1: είναι ο κολλητός μου και είναι ο αδερφός μου.
2: Από
1: και δεν ήξερα τίποτα.
2: Από πίτσα που δεν τρως.
1: Σταμάτα! Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με έχει ενοχλήσει πιο πολύ απ' όλα το ότι ποιος ο λόγος που ο αδερφός μου κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα από την οικογένειά του. Το θεωρώ πέρα για πέρα παράλογο.
2: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
1: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
2: Πάντως, όχι.
0: Να σου πω κάτι. Το μαράκι μου, είσαι και 19 χρονών. Καταλαβαίνω, έτσι.
2: Grow up.
0: Είναι η φάση της.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι την πείραξε ότι ο κολλητός, τόσα χρόνια που την ξέρει, όχι απλά δεν της το παραδεχότανε. Μου αρέσει αυτό, αυτή, είμαι σε σχέση με αυτή, φασώθηκα με αυτή.
0: Μπορεί.
1: Όλα αυτά ήταν ψέματα.
0: Όχι, δεν είναι ψέματα.
2: Μπορεί, να μην είναι.
0: Μπορεί, εγώ ξέρω. Γυναίκα, ας πούμε, η οποία ήταν σε σχέση πάντα με άντρες, αλλά παράλληλα έκανε και σχέσεις με γυναίκες.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να πω ότι είναι λίγο ρευστά όλα αυτά.
1: Το δίλημα της είναι ότι θέλω να σταματήσει ο αδερφός μου να κρύβεται από την οικογένειά του και θέλω να το κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί.
0: Ωραία,
1: να σας πω ότι δεν είναι εδώ στην Αθήνα.
0: Είναι ένα θέμα
2: σοφάει
0: σοβαρό.
2: Να τα πει αυτή.
0: Επειδή είναι ένα θέμα σοβαρό.
1: Αυτό.
0: Το πόσο καρφή είναι η Μαρία.
1: Έλα, ρε, Συνάντση.
0: Καρφή είναι.
2: Έλα, είναι ξεκάθαρη. Κάτι προσωπικό αυτό.
0: Μαράκι μου, άκου να σου πω κάτι. Είναι πολύ άσχημο για σένα. Γιατί αυτό δείχνει τι άνθρωπος είσαι εσύ και όχι τι άνθρωπος είναι ο αδερφός σου και η σχέση του, που είναι και κολλητός σου. Δεν
1: και γιατί
0: εσύ,
1: με κοροϊδεύω κολλητός μου.
0: Δεν μπορείς εσύ να πάρεις την απόφαση για το τι θέλουν να κάνουν δύο άνθρωποι, αν θέλουν να κρύβουν ή αν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το πράγμα.
1: Είσαι ένα καρφί,
0: είσαι ένα καρφί και τίποτα παραπάνω. Λυπάμαι που μας ακούς τόσα χρόνια και δεν έχεις καταλάβει, δεν πρέπει να είσαι καρφί. Αν θέλουν να το πουν θα το πουν, και αν γουστάρουν θα το πουν, και δεν είχαν και επίσης δεν ήταν. Καλά κάνανε και δεν στο λέγανε. Γιατί είσαι καρφί.
2: Αυτή την πείραξε πιο πολύ που τα άφηξε τον κολλητό τη. Σα τα πω, οι γυναίκες με του κολλητού έχουν
0: μια σχέση. Μα δεν βλέπει ότι με το που το έμαθα θέλει να πάει να του δώσει.
1: Θέλει να πάει να του δώσει, παιδιά. Ναι, αυτή είναι τρομα. Εγώ, λέει, το έχω αποφασίσει ότι θα το πω, λέει.
2: Πάνω στο κυριακάτικο γεύμα.
3: Η μητέρα ήθελε κάτι να πω, ξέρεις. Ο γιος, γιατί δεν το ρωτάς. Δημήτρη, δεν μιλάς.
0: Απόστολη.
3: Πολύ ωραία το πέτυχες το κοκκινιστό.
1: Άρα εσείς τι πιστεύετε ότι δεν πρέπει να πει τίποτα. Να μην ασχοληθεί βασικά.
0: Να μην είναι καρφή, είναι τρομερό.
2: Βασικά να ψάξει λιγάκι μέσα της γιατί την πείραξε τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Λες, δεν θα είναι ερωτευμένη με τον Απόστολο.
2: Εγώ πιστεύω κρυφοκαψούρα με τον κολλητό της πολλά χρόνια.
1: Πολλά χρόνια,
2: έτσι, σχέση κτητική, λιγάκι χειριστική.
1: Ναι.
2: Και τώρα βγήκε όλα στην επιφάνεια. Συναισθήματα που δεν ήξερε ότι έχει. Και λέει πώς γίνεται. Και χωρίς να τον πάρω εγώ πρέφα. Νόμιζε ότι ελέγχει όλη την κατάσταση. Ένιωθε μια ασφάλεια σε αυτήν την τριάδα. Αδερφός, κολλητός, εγώ, είμαστε καλά. Εγώ ελέγχω τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά έχασε τον έλεγχο. Αυτό την έχει πειράξει.
1: Παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι ότι το λέει κιόλας. Ότι παιδιά, άλλαξε ο κόσμος μου. Δηλαδή, ότι πίστευα για τον αδερφό μου και τον κολλητό μου, δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά μου.
2: Γκρεμίστηκε.
1: Άλλαξε.
2: Αυτή νιώθει ξεκρέμαστε. Αυτή έχει το πρόβλημα. Οι άλλοι κρέμονται ένα πάνω από τον άλλο. Δεν έχουν. Ακριβώς και καλά κάνουν. Δεν κατάλαβα.
1: Ναι,
2: λογαριασμό θα δώσουν. Και γιατί να το μάθει η οικογένεια, για να του κάνει ζημιά εκεί σε αυτό που έκρυβε στο μυστικό σου.
1: Δεν θέλω, λέει, να κρύβεται και να καταπιέζεται και να αισθάνεται, λέει, κάτι περίεργο για αυτό που νιώθει. Και γι' αυτό που θέλει και γι' αυτό που.
2: Α, ότι και καλά για την ελευθερία του αδερφού.
1: Ακριβώς,
2: σου.
1: Ακριβώς.
2: Μούφα!
1: Έτσι το παρουσιάζει.
2: Πού τα μιλάς αυτά, μωρή!
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, μιλάω έτσι, αλλά.
0: Τέλος πάντων, είναι μεγάλο καρφί αυτή. Δεν μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά της. Μαράκι, μαζέψου, ε. Μαζέψου. Ο καθένας για τα προσωπικά του θα μιλάει όποτε θέλει, σε όποιον θέλει και γιατί έτσι θέλει. Τι θα πει αυτό γενικά που έχουμε του, γιατί δεν μου το είπες. Αν δεν σε αφορά άμεσα, γιατί να σου το πει ο άλλος. Θα πάρει το χρόνο του και θα σου το πει ποτέ νιώθει.
1: Καλά, ρε Νάντση, δεν είναι έτσι τώρα τα πράγματα.
2: Νάντση, εσύ τώρα δηλαδή μπαίνεις εδώ πέρα πρωί-πρωί, ας πούμε. Μπαίνεις 7 και 5 χωρίς με τον Παναγί, μας πιάσει τουαλέτες.
0: Ναι.
2: Να χαμουρευόμαστε.
1: Άντε πάλι, γιατί τα πάντα πρέπει να τα κάνουμε.
2: Με τον κολλητό σου τον Παναγί.
0: Κάτσε να το φανταστώ λίγο.
1: Ωραία, ωραία.
2: Τον έχω βάλει πάνω στον πάγκο και τη κουζίνα δίπλα
1: στο σπίτι.
2: Εγώ είμαι άντρα αυτή τη σχέση, κάσε μωρή.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Άκουσε τι σούπε, κάσε μωρή.
1: Γιατί να με έχω πάνω στον πάγκο.
2: Εσύ θα κάτσει. Κλείνει τα χέρια σου να δει κάτι. Πώ έρχομαι από πίσω. Και μα κάνει τσούτσα κοντού.
0: Ναι.
2: Πώ θα νιώσει εκείνη τη στιγμή.
1: Σήμερα δεν θα τσαντιστεί μαζί μου, αλήθεια πε.
0: Θα πω το περίμενα.
1: Να πάρτε από τα πει το περίμενα. Συγγνώμη, ρε Νάντση.
0: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το περίμενα.
1: Δεν θα ήρθε να μου πει φρεκαραγκιό γιατί με κορόιδε.
0: Όχι, δεν μπορεί ζουζούνιγκα, δεν μου το λέγατε τόσο καιρό.
3: Γιατί ζουζούνιγκα δεν ήθελα, εγώ δεν ήθελα. Είμαστε και παντρεμένοι.
1: Αλήθεια. Θα το έλεγε στι γυναίκε.
2: Αλήθεια είναι το ίδιο που κάνουν.
1: Δεν θα το έλεγε.
0: Θα σα έκανα πλάκα. Θα έλεγα θα δώσω ένα τέταρτο. Φλάνκια.
2: Δεν θέλω τέταρτο εγώ.
1: Καμία σχέση. Να μην σα πω τι θα κάνει η Νάντση στην αλήθεια.
0: Θα το έλεγα εγώ στη γυναίκα σου αυτό. Πες την αλήθεια τώρα.
1: Όχι, δεν το έλεγε.
2: Αυτό
1: δεν ξέρω κιόλα. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
2: Τι έγινε τώρα, τι έχασα την ζωή, τι γίνεται.
0: Εγώ ναι, γιατί άλλε φορέ που την έχει κερατό δεν τη το έχω πει γι' αυτό.
1: Να πάω τα πρωί-πρωί.
0: Έτσι όπω το λέει. Εγώ δεν σα βάζω χέρι πριν από τι γυναίκε σα για τι γυναίκε σα σε όλα.
1: Ναι, ισχύει. Μα εσύ όμω είναι αυτό που μου λε ότι μην το κάνει ποτέ γιατί θα σε ξεφτύλα
0: και. Για να σε κρατάω έτσι. Τέλο πάντων. Εγώ το περίμενα.
1: Αλήθεια τώρα. Όχι, πες αλήθεια. Πες κάτι. Αλήθεια. Με πιάνει στο δρόμο με μια γυναίκα άλλη.
0: Ναι.
1: Να ερωτοτροπώ. Mm. Θα το πει στη γυναίκα μου ή όχι.
0: Όχι, θα το πω σε σένα όμως και θα σου πω μαζέψου γιατί σε είδα.
1: Ωραία, θα σου πω εντάξει, ωραία. Κράτα το στόμα σου κλειστό.
2: Α, σου πει Νάνση μου δεν μπορώ. Σε κάνει συνένοχη τώρα όμως.
1: Όχι, αλήθεια. Πάμε. Όχι, να το κάνω. Αλλάζουμε, φεύγουμε λίγο από το δίλημα.
0: Αλλά... Όχι, δεν φεύγουμε από το δίλημα. Αν μου πει.
1: Ναι.
2: Παναγή.
0: Το ναι, λόγο.
2: Έλα, τι βυζάρα έχει.
1: Γιώργο, άσε
0: μίσιο,
1: γύρω από την άλλη, κοίτα τον καλούδι.
0: Εγώ δεν θα σου χάλαγα πάντως στο σπίτι και έχει τύχει να μάθω για γνωστούς μου ότι κερατώνανε και δεν το είπα ποτέ.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Γιατί θα σου πω κάτι, κάθε σχέση έχει τους κανόνες της.
1: Γιώργο, δεν θα είμαι εγώ πάνω στον πάγκο, στο λέω να τελειώνουμε.
2: Εσύ θα πάω στον πάγκο.
1: Λοιπόν, για το δίλημά σου, όπως είπαμε το όνομα της, για το δίλημά σου, Μαρία, κράτα το στοματάκι σου κλειστό να κάνουν τα παιδιά ό,τι γουστάρουν και άστο σύζυγους.
0: Όποτε νιώσουν και αν νιώσουν.
2: Μπορεί να πειραματίζονται κιόλα, να μην και δεν ξέρει.
0: Θέλετε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι, να βγάλουμε. Εγώ πάνω στον πάγκο ξέχνα το.
2: Όχι στο μαρμάρινο παγόσμιο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Στην Αλαξιέρα θα σε βάλω.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά, Νίκος από Γιάννη.
1: Έλα ρε
0: Νίκο. Γεια σου Νίκο.
4: Κάνετε.
0: Καταπληκτικά εσύ.
1: Να κάνουμε εδώ, μας έχει βάλει ο Λιάννος πάνω στον πάγκο.
4: Είναι
1: τα ποδαράκια του στον αέρα. Κρέμονται έτσι.
2: Παπαπαπα. Κάτι θέ μου.
1: Χτυπάει το ντουλάπι.
2: Να μην βρω κάτι πιο ψηλό.
0: Φύγε ρε από το μικρόφωνο μου σπαρτατιά.
2: Να το βάλω στο μάρσιπ.
4: Καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα το πούμε κάθε πρωί μας κάνετε παρέα εδώ στη δουλειά.
0: Έχετε στείλει κάποιο δίλημα?
4: Όχι. Για το δίλημμα αυτό που έχετε
1: αναφέρει.
0: Ναι.
4: Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα θέλει να πάρει την εύνοια των γονέων ότι κοιτάξτε.
1: Α, εγώ σας το είπα.
0: Για την περιουσία το κάνει. Είναι, ναι, είναι ναι. Μικρή, μωρέ, είναι 19 χρονών.
4: Δεν τη νοιάζει σε καμία περίπτωση το τι κάνει ο αδερφός της σε προσωπική του ζωή.
1: Okay.
4: Ο αδερφός έχει τα δικά του θέλω, μπορεί αύριο να αλλάξουν τα θέλω του, μπορεί να. Δηλαδή να πάει στις γονείς του να τους λέει κάθε φορά ότι.
1: Τι κάνει ο αδερφός της.
4: Ναι. Δεν υπάρχει λόγος να πάει στις γονείς να λέει ότι ο αδερφός μου έκανε αυτό. Χθες ήταν με τον κολλητό του και τρένε και μια φίλη μαζί.
1: Α, το πήγες και ένα βήμα παρακάτω, εσύ, περίμενε.
0: Ναι, έχει.
2: Ναι, για να είναι προχώ.
4: Πήρε και μια φίλη μαζί χθες. Απάντησε το.
0: Άρα εσύ δεν θα το έλεγες και λες τη Μαρία να μην το πει.
4: Εννοείται, είναι δικό του θέμα και όταν αποφασίσει.
0: Θα σε πείραζε εσένα αν σου έκρυβε η αδερφή σου ή ο αδερφός σου.
4: Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω θα το είχα καταλάβει. Αλλά για να μην το καταλάβει, μπορεί να έχει το κλωσί κι αυτή.
1: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πως δεν είχε καταλάβει τίποτα για τον κολλητό και τον αδερφό.
2: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
2: Κρύβονται καλά, τι είναι.
0: Ναι, κρύβονται,
3: σαν
0: εσάς.
3: Θα καταλάβει εμείς για τον άλλο.
4: Ναι. Αλλά από τη στιγμή που είναι ένα τόσο προσωπικό θέμα, είναι δική του επιλογή σε ποιον θα το πει και αν θα το πει.
0: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να μας κάνετε παρέα και να.
2: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Αναρωτιέμαι, θα πάρει ένας άνθρωπος να πει, να το πει. Αναρωτιέμαι.
3: Να το πει.
0: Έχουμε γραμμή.
2: Το έχεις βάλει στο θόρυβο.
0: Δεν ξέρω, ναι. Το έβαλα πριν. 2.17.7.9.31.
2: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
5: Πού είστε παιδιά, τι κάνετε.
0: Είμαστε εδώ.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Πώς σας λένε.
5: Εμένα με λένε Γεωργία.
1: Γεια σου, Γεωργία.
5: Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς πάτε εκεί.
1: Έλα, δεν πήραμε να πούμε τα νέα μας για το δίλημα.
0: Θέλω να πείτε
5: τα πάντα, παιδιά. Θέλω να πείτε τα πάντα. Εντάξει, τι τώρα, ο καθένας κάνει τις επιλογές. Τι θα κάνουμε τώρα. Όλα καλά.
1: Α, πήρε
5: εγώ συμφωνώ με την Νάνση. Σε πολλά συμφωνώ πάντα με την Νάνση, βέβαια.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Προκόψετε στη ζωή σας.
5: Σας προκόβουμε, προκόβουμε. Έχω βρει τα καλύτερα παιδιά.
1: Α, αυτό γίνεται να καταλήξω.
5: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω, αυτό που λέει κοινάλτη. Δηλαδή είναι προσωπικό, με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Είναι καρφί.
5: Είναι καρφί, πρόκα είναι. Τελή πρόκα, πινέζα, όλα. Πάντα όλα
1: μάλιστα,
5: είναι.
1: Μάλιστα.
5: Εντάξει, παιδιά, εγώ έτσι, αυτή την άποψη έχω.
1: Εσύ
0: θα
1: κάνεις.
0: Θα το έλεγες, δεν θα το έλεγες. Υποθέτω θα στεναχωριώσουν αν το μάθαινες.
5: Εγώ γιατί να στενοχωρηθώ, εντάξει.
0: Είσαι, είναι και δικοί της άνθρωποι και οι δύο.
1: Να στεναχωρηθείς από την άποψη του ότι και οι δύο το κρατάγανε κρυφό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει το χρόνο.
5: Εντάξει, ωραία. Τι να ξέρει όμω πώ νιώθει ο άλλο. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα να πει στα βαγούτσια του άλλου τώρα πώ νιώθει, πώ αισθάνεται, γιατί το κάνει. Είναι πολλά βιωματικά πράγματα, πολλά παιδιά. Παιδική ηλικία και ζούμε σε μια κοινωνία με στερεότυπα. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
0: Ακριβώς.
5: Παιδιά, η ελληνική κοινωνία έχει πολλά θεματάκια. Πολλά πειράπια. Βέβαια, έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο. Έτσι, να λέμε το ένα, λέμε και το άλλο. Γιατί ζούμε και το φασισμό τώρα του άλλου άκρου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουμε φτάσει εκεί που κοροϊδεύαμε τους από εδώ, κοροϊδεύουμε τους από εκεί και γίνεται ένα τουρλουμπούκι τώρα.
1: Άρα, όχι, κανένας δεν κοροϊδεύει κανέναν.
0: Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στα άκρα για να έρθει ισορροπία.
5: Για πηγαίνετε σε ένα σχολείο να δείτε παιδιά αν κοροϊδεύουν. Υπάρχουν στερεότυπα, σας λέω. Εγώ αυτό ζω. Και κάνω και μια ιδιαίτερη δουλειά, τέλος πάντων, που το βιώνω αυτό όλο που σας λέω. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θέλουν προσπάθεια και θέλουν κατανόηση.
0: Έτσι
5: γίνεται. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, ταπεινή μου γνώμη. Εν τω μεταξύ, εγώ πήρα για να παίξω έτσι παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε και τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Είναι τώρα έχουμε το δίλημα. Εντάξει, άντε, αφήνουμε φιλάκια πολλά.
5: Παιδιά,
1: καλημέρα.
5: Σας αγαπώ, με φιλιά.
0: Σε καλά, φιλάκια.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει όχι απλά να το πει, να το πει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
0: Καταπληκτικό σου λέει εδώ στο Ιντερνετ. Άλλο καρφέα κι αυτό.
1: Ναι.
6: Τι να μα κάνει ο Ιούνις.
7: Τι να μα κάνει.
6: Ένα Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
7: Πόσο να μα δώσει κι αυτό.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.
1: Λοιπόν, ξέρετε, σκεφτόμουν ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ναι, ας το παραδεχτούμε όλοι να τελειώνουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Και αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις 2. όπτρα. Έχω ανοίξει τον φάκελο εδώ πέρα και βλέπω για όλα αυτά τα δώρα που τρέχουν στο σφαίρα 102,2. Και ξεκινάω με ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, με Manesis Travel. Μιλάμε για σφαίρα tour. Σε ταξιδεύει στη Βαλτική. Μπείτε μέσα στο Instagram του σφαίρα, γιατί παιδιά τι δίνουμε. Δίνουμε 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις, δωρεάν τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, 6 διανυκτερεύσεις. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εισιτήρια για κάστρα, για να πάτε σε τουριστικά έτσι μέρης, για εκκλησίες. Τα πάντα έχει. Μπείτε μέσα στο Instagram του σφαίρα να το δείτε. Σφαίρα 102,2 και στο Instagram του Manesis Travel για να λάβετε μέρος, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα. Από την άλλη τώρα έχω σφαίρα password, γιατί μπήκε ο Ιούνιος και κληρώνουμε σε λίγες μέρες. Κληρώνουμε το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε το τετραψήφιο κωδικό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε όλες τις εκπομπές. Με το που τον ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Εμείς από εδώ κάνουμε κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και έτσι μπήκατε στην κλήρωση για ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο 22.550 ευρώ. Τι άλλο να κάνει αυτό σου σφαίρα για εσάς, πραγματικά. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Τώρα, για όλους εμάς όμως που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τέλειωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1.80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο.
11: Γίνε μέρος του πλάκα. 104.7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
13: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
14: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
15: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
16: Αμέσως τώρα.
15: Στο Ρέθυμνο.
16: Ρυθμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
23: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Λοιπόν, θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, όπως και ήμουν από την αρχή δηλαδή της εκπομπής. Το ξαναλέω για ακόμη μια φορά γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι, βρίσκομαι εγώ στο στούντιο του Σφαίρα. Βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Ο Νίκος Καλούδης είναι εκεί στο στούντιο στην Αθήνα και βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Παρέα με Προκάτ Καραγιαννάκης, με αυτή την εταιρεία που την ξέρετε. Πλέον έχουμε έτσι αγαπηθεί πάρα πολύ με την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Γιατί είναι σε εξέλιξη. Βασικά, φτάνουμε στο τέλος σχεδόν της διαδρομής για το δικό μου σπίτι που επέλεξα από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης εκεί στην Κεφαλονιά. Οπότε έχω έρθει γιατί πρέπει έτσι εδώ να κάνουμε αρκετά πράγματα. Είμαι με τον φίλο μου τον Χάρη τον Καραγιαννάκη. Μια εταιρεία που πραγματικά κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σου ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί, ακριβώς όπως το έχεις ονειρευτεί. Μαζί είναι δίπλα σου, είναι στο πλευρό σου, σε συμβουλεύει για όλα τα θέματα και όχι μόνο για την κατασκευή του σπιτιού, για ό,τι απορία κι αν έχεις, σου λύνει κάθε σου προβληματισμό. Τώρα πολλοί μου στέλνετε γιατί επέλεξα Προκάτ. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, από οικονομική μέχρι θέμα ταχύτητας, μέχρι θέμα ασφάλειας, για πάρα πολλούς λόγους. Και ειδικά η εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης είναι αυτή που με κέρδισε και την εμπιστεύτηκα και με εμπιστεύτηκαν. Και μια οικογενειακή επιχείρηση, έτσι να πω και την καλημέρα μου και στο Χάρη που εδώ μαζί είμαστε δηλαδή, και στον Γρηγόρη και στην κυρία Ρένα, τη μαμά, μια μαμά με το μη κεφαλαίο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, μια οικογενειακή επιχείρηση που το πρώτο απ' όλα θα σα το πω έτσι και πολύ αυθόρμητα, γουστάρουν αυτό που κάνουν. Γουστάρουν να σας βλέπουν να δημιουργείτε το σπίτι των ονείρων σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ και αυτή ήταν έτσι. Και φυσικά η ποιότητα. Αυτή ήταν η παράγοντες που εγώ επέλεξα την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε ναι, δεν είμαι στο στούντιο στην Αθήνα, είμαι στην Κεφαλονιά, αλλά το μεσημέρι επιστρέφω. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, παρακαλώ, πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εντάχει σας το λέω εγώ, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στην ώρα του στις. Τι ώρα, 8 παρα 10, που ξέχασα το Σάκη Παναγία μου. 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Και μετά κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ξέρετε τι λέγαμε εδώ πέρα που είμαστε και τι συζητάμε. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Ισχύει αυτό. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, να τις καλύψεις, τα ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως όταν δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλές απορίες. Θα σας τις λύσω όλες στο Instagram μία-μία, να το ξέρετε. Να πω καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης και ο στην Αθήνα, στο στούντιο στην Αθήνα, και ο Γιώργος και η Νάνση. Και να πω τα ωραία τα νέα ότι στα Lidl το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις τι είναι αυτό που το κάνει εγγυημένο? Γιατί ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Ευρώπη. Και για να φτάσεις στο τραπέζι σου με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Αλλά πολλά είπαμε. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς. Πάμε για ένα δίλημα ζωής, παρακαλώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Φύγαμε.
1: Με συγχωρείς, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Ναι, κλασικά.
2: Γιατί ποτέ ήσουν, ρε.
0: Η ζωή μας όλη.
2: Μόνο που μας δημιουργείς προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή.
3: Δίλημα ζωή με τη φωνή τη λογική.
0: Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκες στέλνουν email, ε. Να ξέρετε.
4: Γιατί απάντησουν, τι είναι.
2: Γιατί μας δημιουργείται προβλήματα, Παναγία.
0: Λες, Νάνση, ε.
1: Πώς ξέρουν ότι τα διαβάζεις εσύ.
0: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την μπουτσουκέλα. Να ξέρεις.
5: Μπουτσουκέλα.
4: Τι έκανε, Σοφία?
0: Δεν μιλάς.
2: Δεν μιλάς, γράφω παράλληλα.
4: Δεν σε συμφέρει τώρα, ε.
2: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα, πώς έχεις δει. Πάμε.
0: Λοιπόν, η Σοφία λέει: παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με. Δεν θα πει το όνομά του.
4: Μην το πεις εσύ.
0: Να μην το πω, ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη. Και είναι 5 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση μόνο σεξουαλική. Με τον αδελφό του συζύγου
4: της. Κάτσε. Πριν παντρευτεί, είχε σχέση με τον αδελφό του συζύγου. Τι εννοείς? Ναι.
0: Μένουν, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
4: Το πάνω κάτω έχω καταλάβει.
0: Το δεύτερο, τρίτο, ας πούμε.
4: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω, λέει, σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, ένα χρόνο πριν παντρευτούν.
4: Παράλληλα, δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν.
0: Ναι.
2: Με τον άντρα της πόσο χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι παντρεμένοι. Είναι... Τι εννοείς πόσα χρόνια είναι μαζί?
2: Με τον άντρα. Είναι 4 χρόνια παντρεμένοι. Πόσα χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
2: Λέει πόσα?
0: Όχι, δεν λέει πόσα. Αλλά λέει, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζεις.
4: Καλά, γιατί χωρίζεις, μωρή! Συγγνώμη, βιάστηκα.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Παιδιά,
2: είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι
0: κάτι άλλο. Είναι μόνο σεξουαλική, παιδιά, λέει, η αλήθεια. Έχω κάνει, ναι, έχει δύο παιδιά.
2: Με ποιανού είναι τα παιδιά?
0: Όχι, του άντρα της. Και έχει και ένα παιδί ο αδελφός του άντρα της. Του αντρός της.
4: Αυτός με ποια τα έκανε?
0: Με τη γυναίκα του.
4: Σίγουρα!
2: Α, είναι και αυτός παντρεμένος!
0: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
4: Θεέ μου.
0: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
1: Πάμε σαν κοινωνία, πάμε.
0: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
2: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
4: Τι είναι λογικό?
0: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειές μας.
4: Χαλάμε τα σπίτια μας.
0: Ανεβοκατεβαίνουν, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι, είναι πάνω η γυναίκα του, αυτός κάτω κάνει σεξ με την...
2: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Γυναίκα του άντρα της. Όχι, λέει...
4: Κάτσε, μας φτιάχνει τώρα, δεν
2: έχει. Ποιο είναι το δίλημα?
1: Γίνεται της βουλής.
4: Ρε, πες, ρε,
2: τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
4: Άσε, ρωτάω, πες τι άλλο έχει.
0: Δεν έχει δίλημα, απλά έστειλε να μας πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μας περιγράψει την ιστορία.
2: Εμείς όμως κάνουμε διλήμματα.
4: Είναι ωραίο πάντως που τρώει όλη μας σαν οικογένεια.
0: Όχι, πώς σας φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου.
2: Τι να τους φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπως πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να τους κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει παϊδάκια.
0: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθι σε αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσως δεν είναι κηθικό.
4: Ίσως και να.
2: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
4: Η προηγούμενη, ναι.
0: Να το βλέπεις τώρα. Είναι...
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ... πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει. Πάρα πολύ άσχημο.
4: Από πού να το πιάσω?
1: Τι είναι άσχημο?
0: Νομίζω, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το ξέρει.
2: Είναι ανήθικο πέρα για
0: πέρα. Να το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
4: Δεν είναι πέρα από την
2: αδερφή, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
0: Εντάξει, ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλά. Καλό
2: σεξ.
0: Εγώ τώρα...
1: Παίζει ρόλο, το σεξ παίζει ρόλο, παιδιά. Με τον άντρα της.
2: Σιγά και εσύ παίζει ρόλο, τόσο πια ρόλο παίζει το σεξ.
0: Σε μένα δεν έχει μάλλον τον άντρα της.
4: Για να τρώνε όλοι μαζί, σε ελίκο και είναι ωραία αυτά.
2: Και έχει κάνει και δύο παιδιά, κατάλαβες, δηλαδή.
0: Αυτή λέει και άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Ότι,
2: μην πεις άλλες λεπτομέρειες.
4: Για μεγέθη και τέτοια! Δεν μου σκόραμε!
0: Δεν θα πω, δεν θα πω.
2: Μην τα πεις, Παναγή, γιατί έχω ρίξει μια ματιά, είναι τραγική.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ τη θεωρώ, αν με ρωτάτε, πέρα για πέρα ανήθικη.
1: Όχι, εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Μπορείς να μου δώσεις το mail.
4: Δηλαδή, ο αδερφός είναι... είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
2: Πάντως δεν ξέρω.
4: Ή μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
0: Παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Λέει, το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου...
4: Ναι.
0: Είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
2: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
4: Είναι από διαφορετική μάνα. Τι...
0: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
2: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφια.
4: Αποφασίζει.
0: Αλλά το σεξ είναι, λέει, σαν να είναι από άλλη οικογένεια.
2: Τώρα αυτή εμάς μας ακούει.
4: Δεν είναι από άλλο πλανήτη.
0: Σου πω, δεν ξέρω.
4: Δηλαδή αυτή έστειλε αυτό το πράγμα για να το ακούσει κιόλα, θα το λέμε.
1: Τα παιδιά σε ποιο μοιάζουν.
2: Εγώ δεν πιστεύω τα παιδιά είναι το άντρα.
0: Έλα! Κόφτο τώρα, σταμάτα.
2: Και τώρα το DNA τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μάλλον ο άντρα την πιάσει. Αφού έχει το ίδιο DNA, δεν έχει με τον αδερφό.
0: Όχι,
1: ο άντρας της κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
0: Ο άντρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει, και ούτε πρόκειται να καταλάβει.
2: Βλάκας, πέντε χρόνια.
0: Μα είναι, λέει, και λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια.
2: Α, το γράφει. Τι να τις πεις αυτές τις γυναίκες, δεν ξέρω, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγή.
0: Τι είναι αυτό, δεν...
1: Θέλει να λυτρωθεί.
0: Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω, λέει. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
2: Μα δεν σου πούμε να χωρίσεις. Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεις.
0: Ναι. Δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
1: Θέλει να τη δώσουμε σπίτι.
0: Είναι, λέει, ακριβώς ο άντρας που ήθελα.
1: Ναι.
0: Υποτονικός.
1: Υποτονικός.
2: Ο άντρας της ή ο γκόμενος.
0: Ο άντρας της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελε. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
4: Τον χειρίζεται.
0: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα.
2: Τι να
0: πω. Και με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
2: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
0: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
4: Μια χαρά.
0: Ναι. Με μένα δεν.
2: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα
1: το. Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
0: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
1: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
0: Κάνει, ναι. Κανονικά.
2: Αφού κάνουν και κανονικά. Παιδιά.
0: Απλά, λέει, με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
1: Α!
0: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου, λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
2: Εδώ μου γράφει και η φίλη η Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
0: Αυτό,
2: τον...
0: μα πολλές φορές, λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια. Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
2: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
1: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
5: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
2: Γιατί... Είχα να πω και χορηγούς τώρα, δεν μου έχει κάνει το.
0: Ναι, πάμε να δούμε πώς το βλέπει ο κόσμος αυτό.
6: Καλημέρα.
1: Ξέρεις, σας έλεγε.
0: Γιατί γελάτε, ε?
2: Τι να κάνει η γυναίκα.
0: Τι βλέπετε αστείο.
6: Εγώ λέω να το ψάξει. Μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα
0: άμα
6: του.
0: Άμα σου πω ρε φίλε ότι το σκέφτηκα κι εγώ
4: για
0: αυτό.
4: Για να είναι τόσο χαλαρός λες κάτι.
6: Ξεκάθαρα, δεν μπορεί να είναι τόσο βόδι.
4: Βολεύεται, βολεύεται κι αυτός.
0: Έλα τώρα
4: ίσως.
0: Τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
1: Δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ό,τι θέλουμε.
6: Κοίτα, όλο αυτό, μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση.
2: Από
6: αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνει ζήλες.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια, στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι
2: αυτή. Βρε, σταμάτα να μιλάς.
4: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
2: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές. Έχει αρχές.
4: Συνήθως είναι πιο ήπιος.
2: Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας, παντρεύεσαι τον αδερφό του. Να μην ξέρει.
0: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να
2: είναι αυτή. Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
1: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
0: Άλλος ξεφτύλας, αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
4: Ναι, δεν έχεις αφήσει κανένα χωρίς να το βρεις.
2: Ναι,
4: σταμάτα,
2: αλλά από
4: αυτός.
2: Μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
0: Αυτός είναι χειρότερος
5: και
0: από αυτήν.
5: Τα λέγω.
0: Αυτός είναι καραγκιόζης με το κάπα κεφαλαίο.
1: Είναι δίδυμη αυτή.
0: Δεν τους συζητάμε.
6: Θα μου πεις την οικογένεια μένει.
0: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι
5: δράμα.
0: Κατάντια, πραγματικά κατάντια.
4: Σιγά μπορεί να νοιάζει μαζί.
6: Είναι μεγάλη κατάντια.
0: Βέβαια.
6: Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
1: Το κερατά τι να
0: το πει. Το κερατά δεν ξέρει τίποτα.
2: Μια χαρά περνάει αυτό.
4: Σούσο δεν γνωρίζει.
6: Όχι, πιστεύω. Μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
2: Είναι η γυναίκα του άλλου, πιστεύεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που πιστεύω είναι καλός άνθρωπος. Πού του είχε τέτοια
6: κρίση. Δεν μπορεί άλλο να είσαι καλός και άλλο μα.
4: Ναι, αυτό που είπατε.
2: Τέλος
0: πάντων.
2: Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας, που μας πήρε τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται
0: άλλος,
2: να πάρουμε άλλη γραμμή.
0: Εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ, παιδιά.
4: Γράφει.
0: Ότι να ξέρεις, λέει, Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρας της και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
4: Αυτό θα ήταν ευχάριστο. Γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
7: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός και Νίκος Καλούδης. Παναγής Τζορτζάτος σας αποχαιρετά. Αναλαμβάνουν οι υπόλοιποι τέσσερις εδώ πέρα, μιας και κάποιες έτσι όπως σας είπα και πριν υποχρεώσεις για το σπίτι με έχουν φέρει στο νησί μου, στην Κεφαλονιά, στην πατρίδα μου, στη γενέτειρά μου. Αλλά το μεσημέρι επιστρέφω, οπότε αύριο θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη γραπτή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι Γρηγόρης, Γιώργος, Νάνση και Νίκος για να πάτε παρέα μέχρι και τις 10 μην φύγει κανείς.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση.

0: επιχείρησης το CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αλφα στους 104,7.
5: Στο Ρέθυμνο. Τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
0: Ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
14: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εγώ.
15: Έλα ρε παιδί μου.
16: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
17: Γρηγόρης Αρναούτο.
18: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάζα.
19: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
20: Γιώργος Λιανός.
21: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
22: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
23: Νάνση Αδωνούλη.
24: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
25: Παναγή Τορτζάτο.
26: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν έκανε δυο μέτρα.
27: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
28: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούς. Νίκος Καλούς.
29: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
30: Ένα, τρία, δύο, ένα.
31: Καλημέρα!

0: Πάμε κι εγώ. Νάτος, νάτος, ο πρωτοδότης. Καλώς τον Γιώργο, καλώς τον Νίκο.
1: Καλώς ήρθαμε κι εμείς. Ε, Νίκο.
2: Καλώς ήρθαμε.
1: Αχ, πώς πήγαμε. Να αφήσουμε τη σχολική μας τσάντα, να κάτσουμε.
0: Τι γίνεται, πώς είστε, καλημέρα, καλημέρα. Ο Παναγής μας που πήγε κακή. Τι βγάλω το βάλτο, τι είναι αυτά που λες μπροστά μου.
1: Χθες να δεις τι έγινε. Που ήταν και ο Παναγής, άστο, δεν προλαβαίναμε. Τίχο, τίχο πήγαινα.
3: Α, ξέχασα να σου πω.
1: Πολύ σεξι ομάδα.
0: Τι.
3: Συζητούσαμε το ενδεχόμενο οι δυο τους.
0: Ότι
3: είναι
0: τους.
3: Μαζί και μπαίνω εγώ ξαφνικά μέσα και τους
1: βρίσκω. Δεν ξέρω πώς μπήκε στο τραπέζι.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο μου, δεν πειράζει. Πλέον μεγαλώσαμε. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Εντάξει.
1: Να τελειώνουμε.
3: Και μπαίνω ξαφνικά μέσα και τους βρίσκω και πώς αντιδρώ.
0: Πώς αντιδρώ. Άμα του. Πώς αντιδράει. Πώς.
3: Κλείνω την πόρτα και φεύγω.
0: Α, τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Μα κάνει και πλάτες.
0: Εντάξει.
3: Γιατί οι άλλοι, οι αδερφοί του θέματος που είχαμε στο δίλημα ζωή, θέλει να τους καρφώσει. Τον αδερφό τη με τον κολλητό τη που του έπιασε.
1: Έτσι πέφτει λόγος, τι κάνουμε εγώ και ο Παναγής στην τουαλέτα μας.
0: Και σήμερα τα διλήμματα ζωής εδώ είναι λίγο. Είναι λίγο, είναι για συζήτηση. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 7, 10 του μηνός, που έφτασε και 10 Ιουνίου.
1: Ιούνιου
0: πλέον το καταλαβαίνετε ότι για άλλη μια φορά πιεζόμαστε από παντού.
1: Τελείωσε
0: το καλοκαίρι.
3: Για το πιστεύετε, τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Γιώργο, ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Κανένας. Δεν γιορτάζει κανένας σήμερα 16. Πάμε να δούμε το σας σήμερα, να δούμε τι γίνει. Παρακαλώ, ρίχνω.
3: Δεν χρειάζεστε.
4: Παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν το 1821 οι Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να περάσει ποτέ δρόμος, δεν πρόκειται να περάσει η Ιωνία οδός από το Αγρίνιο και το παραδίδουν πρώτο-πρώτο το βραχώρι στους Έλληνες.
0: Πώς το καταλαβαίνουν.
1: Το είδαν, είδαν εκεί τα κλεισορεύματα, έτσι την κατούνα, πώς τα λένε αυτά, και λέει δεν θα περάσει δρόμος ποτέ, πάρτε πρώτο το Αγρίνιο και μετά τα άλλα τα συζητάμε. 1877 ιδρύει το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με πρωτοβουλία τη Βασίλισσα Όλγα και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο το Ρενιέρη. Τι ωραίο όνομα, Μάρκο Ρενιέρη.
0: Μάρκο
1: Ρενιέρη, θα αναλάβω εγώ. γιατί με λένε Μάρκο Ρενιέρη. Οκ. Okay. 1917 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανοστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 35 ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η Ένωση Ανώνυμων Αλκοολικών, η ΑΑ, με στόχο να βοηθήσει του αλκοολικού να αντιμετωπίσουν τον εθισμό του. 1943 ο Ούγγρος δημοσιογράφος ο Λάζλο Μπίρο κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία του το στυλογράφο με σφαιρική άκρη. Δεν έπρεπε να λέμε.
3: Μπίρο τον λένε.
1: Ούτε σαν Μπίρο.
3: Κανονικά ναι.
1: Πιάσε δύο Μπίρους. Έναν κόκκινο και ένα μπλε.
0: Μπράβο, Γιώργο.
1: Ευχαριστώ. 1944. Σταύρος είναι.
0: Για τον Γιώργο λέω.
1: Για τον Μπίρο που είπα, ναι. Του άρεσε. Η σφαγή του διστόμου το 1944. Α, θα έχει εκεί εκδηλώσει σίγουρα σήμερα. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής πυρμπολούν το χωριό Δίστομο Βιωτίας και εκτελούν 208 κατοίκους του ως αντίπεινα για τον προκληθέντα από ελασίτες θάνατο γερμανών στρατιωτών. Του Αλεξή. Όχι. Εντάξει, δεν χωράει και μόνο σε αυτό, αλλά ελασίτες. 1947 η σουηδική εταιρεία Saab κατασκευάζει το πρώτο της αυτοκίνητο.
3: Σωστό χερό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι νομίζω η Saab ήταν. Και, ή, όχι, άλλη εταιρεία, πάλι σουηδική. Είναι, οι Σουηδοί βρήκαν τη ζώνη ασφαλείας. Τη ζώνη ασφαλείας είναι σουηδικό έβριμα.
1: Οι Σουηδοί το κάνουν αυτό.
0: Νομίζω η Volvo, αν δεν κάνω λάθος, η Volvo.
1: Η Volvo.
0: Η Volvo και το έδωσε δωρεάν. Σε όλα τα αυτοκίνητα, έτσι. Να το ξέρετε.
1: 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερή και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το 1957 δραπετεύει από τη φυλακή ο James Earl Ray που είχε καταδικαστεί για το φόνο του Martin Luther King. Το 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει τη γεύση που είχε το αναψυκτικό 59 χρόνια. Το 1990 αποφυλακίζεται ο μετέπειτα πρόεδρος της Νοτιού Αφρικής Νέλσον Μαντέλα μετά από 27 χρόνια στη φυλακή.
3: Απίστευτο έτσι, 27 χρόνια.
1: Είχε βγει αυτός γεροντάκι τότε. 2014 η δεύτερη μεγάλη πόλη του Ιράκ, Μοσούλη, πέφτει στα χέρια των τζιχαδιστών. Μάλιστα, και βλέπουμε εκεί τις καταστροφές με τα. Τα θυμάσαι αυτά, που καταστρέφανε τα μνημεία.
0: Πονούσε πολύ.
1: Ένα έσχος. Λοιπόν, από θανάτους το 323 πεθαίνει, λέμε τώρα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων και μέγα στρατιλάτη στην Βαβυλώνα. Μετά από πόσα. Ξέρεις, έβλεπα χθες την Κατερίνα Περιστέρη κάπου ένα βιντεάκι.
3: Που τι έλεγε.
1: Το ξαναβγάζουν τώρα στα. Κάτι υπάρχει ένα. Θα παραδώσουν, ρε παιδί μου, το μεγάλο έβριμα εκεί πέρα του Τίβο Καστά. Όχι όλο.
3: Εσύ είχες πάει, νομίζω, μου είχες πει.
1: Δεν μπορώ να το πω δημόσια.
3: Α.
1: Δεν μπορώ να το πω δημόσια.
3: Okay.
1: Αλλά.
3: Κάνε μου ένα νόημα. Οκ. Okay.
1: Ναι. Ωραία. Αλλά. Εντάξει. 550 μέτρα περίβολος για ταφικό μνημείο, ενώ τον πατέρα του Αλέξανδρου τον βάλανε σε ένα 3x2 μαζί με τον Πουλόπουλο, Καμαρούλα, μια σταλιά. Ναι, κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Sorry κιόλας.
0: Θα σε προλάβω σε όλα αυτά που σκέφτεσαι, Γιώργο μου, και λες αν δεν μπορώ να σε προλάβω.
1: Λοιπόν, το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, που λέγει και ο Πανούσης, Γερμανός σκηνοθέτης, σε ηλικία μόλις 37 ετών φεύγει από τη ζωή. Ο περιδραστήριος καλλιτέχνης θα καταφέρει μέσα σε μόλις 13 χρόνια να σκηνοθετήσει 41 ταινίες μεγάλου μήκους. Ένα απίστευτο, όσο και ακατάρρυπτο ρεκόρ στην ιστορία της 7ης τέχνης. Ο Φασμπίντερ το έχει κάνει, μόνο αυτός. Το 1926 πεθαίνει ο Αντώνης.
0: Το τραγουδάει ο Πανούσης.
1: Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Και ξέρω.
3: Ποτέ δεν καταλάβαινα τι έλεγε που ήμουν μικρή.
0: Φασμπίντερ, μεγάλο σκηνοθέτη.
1: Φασμπίντερ,
3: ναι, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Νομίζω ότι έλεγε.
0: Έχει θεώρα που
1: δεν έχει Φασμπίντερ γι' αυτό.
3: Στα γερμανικά.
1: Φασμπίντερ, ναι. Λοιπόν, σα σήμερα πεθαίνει ο Γκαουντί που ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Βάλανε και το σταυρό πάνω του Χριστούλη.
0: Ολοκληρώθηκε, μην το λες.
1: Ολοκληρώθηκε. Ναι, εντάξει, έχει μπει το μεγάλο, το κορυφαίο σημείο. Και πλέον έχει ολοκληρωμένη εικόνα, είναι καταπληκτικό.
0: Μπει μέσα σε Σαγράδα Φαμίλια και να φτάσει μέχρι πάνω, γιατί ανάλογα πόσο πληρώνει, ανεβαίνει προ τα πάνω.
3: Να σου πω κάτι όμω. Για να μπει εκεί πέρα μέσα, έχει τόσο κόσμο που δηλαδή πραγματικά.
0: Αυτό είναι ότι πληρώνει 40 ευρώ και για να πα στον Παρθενώνα. Πληρώνει μόνο πόσο. Πόσο πληρώνει για να πα στον Παρθενώνα, 10, 5 ή 20.
1: Έχει ανέβει τώρα, νομίζω ένα 20 ευρώ.
0: Έχει πάει.
1: 20, 30,
0: όχι, απλά λέω για να μην νιώθουμε και άσχημα γι' αυτό. Για να μπει σε κάτι που έφτιαξε ο Γκαουντί λίγα χρόνια πριν. Και εμείς για την 1,5 χιλιάρικο έπρεπε να δίνουμε. Πρέπει να βοηθήσουν και τη φορολογία.
1: Άιμπαν. Κατευθείαν. Χράτσα χρούτσα.
0: Για να μπει στον Παρθένο.
1: Πες, ναι.
0: Να σωθεί η Ελλάδα.
1: Ρε, ξεφράκωτο σε πρέπει να μπαίνεις.
0: Σωστό.
1: Το 2004 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος μουσικός Ray Charles, Νίκο Μπένις. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.
0: Τον έχουμε στο σαλόνι μας κάθε μέρα, τον βλέπει η Νάνση εκεί πέρα.
3: Και σας δεν αρέσει καθόλου. Ρε.
0: Δεν σε αρέσει καθόλου.
1: Ο Ray Charles.
3: Εντάξει, δεν ξέρω τραγούδια του.
0: Εντάξει. Δυνατός.
3: Παιδιά, δεν ξέρω τραγούδια του.
0: Αυτό όμως το τραγούδι που θα σου βάλω τώρα το ξέρεις.
3: Για ένα τραγούδι, του δώσω ολόκληρο κάδρο μέσα στο σπίτι.
0: Το
3: το λουλούδι του δάσου, να το ξέρω. Αλλά να πω κάτι λίγο. Το Ray Charles που τον έχουμε στο σαλόνι. Εγώ δεν ξέρω καν τραγούδι.
0: Θα σου βάλω και τα ξέρεις.
1: Τον έχετε στο σαλόνι.
3: Ναι.
1: Τα ριχευμένο.
3: Τον έχουμε στο σαλόνι, Γιώργο.
0: Σε κάδρο.
3: Σε κάδρο.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Γιατί να δώσω σε έναν άνθρωπο που δεν ακούω τη θέση του σαλόνι.
0: Πάρα πολλές μανούλες, όπως η μαμά της Κατερίνας Παπουτσάκη, της το τραγουδούσε για να σηκωθεί.
3: Αχ, βρε Γρηγόρη μου.
0: Τι.
3: Παιδιά, τι θα τον κάνω.
0: Τι.
2: Άλλη θα ήταν που σύρναγε.
3: Όχι, αγάπη μου. Δεν είναι η Κατερίνα
1: Παπουτσάκη.
3: Η Ρία Ελληνίδου είναι.
0: Α, η Ρία Ελληνίδου, σωστά. Η Ρία Ελληνίδου. Έχεις... Καλά, ρε Νάντση. Και οι δύο κυρίες καλεσμένες θες ήταν. Το ξέχασα, συγγνώμη.
3: Δεν έχει μία έπαιξε... όνομα για όνομα, ρε.
0: Η μία έπαιξε στις 12.
3: Είπες και επίθετο αυτή τη φορά.
0: Πώς?
3: Είπες και επίθετο ολοκληρωμένο. Άλλες φορές μπερδεύεις μόνο το όνομα τώρα.
0: Έλεγε η Ρία Ελληνίδου που ήταν καλεσμένη χθες στην εκπομπή και η Κατερίνα ήταν ότι με αυτό την ξυπνούσε μαμά της.
1: Με αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και εμένα με την κουντούλα λεμονιά.
3: Ο καθένας ό,τι μπορεί, Γιώργο μου. Δώσ' το.

0: Λοιπόν, φύγαμε 12 λεπτά μετά από τις 7. Λουλούδι του δάσους είναι Κατσιμιχέ με του Σαπούρι Μακ. Πολλά χρόνια πριν, έτσι. Τραγούδι λογικά καμιά 30 χρόνια πριν, κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια, λέει, σε ρίγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης. Ήταν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι.
2: Τι ωραίο.
0: Σύμφωνοι με το iliupolitimes.gr, η κατάσταση εκτραχύθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του Δημάρχου. Τι έγινε, ρε φιλέ, ότι...
2: Πολύ ωραίο.
3: Παιδιά, πολύ ωραίο. Δεν ήξερες ποιος έπιανε ποιον. Σόδωρα και γόμορα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μάθαμε για ποιο λόγο, όλα καλά, όλα καλά.
2: Μαζεύονται στα δημοτικά συμβούλια και τσακώνονται και αρπάζονται και πάνε να πιάσουν τα χέρια.
3: Γενικά κάτω παιδιά στα νότια γίνεται λίγο χαμούλης και ο Γκουντάρας δεν ήταν με την Ναταλή την Κάκαβα, σε ποιο δήμο είναι?
2: Ναι, κάτω στο Λαβωνίσι. Στα Καλύβια, ναι.
3: Λίγο εκεί πέρα.
0: Εντάξει,
3: λίγο...
0: παντού μπορεί να
3: στα νότια
0: αυτά.
3: Γίνεται λίγο, δεν ξέρω.
2: Παντού έχουν πιαστεί και ο Μπέος.
3: Του πιάνει το αλάτι τη θάλασσα.
2: Για το καλό των δημοτών. Πάνω ναι. Απ' όλα.
0: Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω. Εγώ θα το πω αυτό λίγο, γιατί οι εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω δεν ξέρω ούτε καν τι έγινε, ούτε οτιδήποτε άλλο δεν μπορώ να παραθέσει. Απλά εικόνες είδαμε. Μιλάτε μετά γιατί έξω συμβαίνει χαμός. Μιλάτε μετά γιατί τα νέα παιδιά μαλώνουν στους δρόμους και έχουν αυτή την ένταση. Όταν βλέπουν τους μεγάλους συνέχεια να βρίσκονται σε ένταση και οι εικόνες που βλέπουν είναι συνέχεια να καυγαδίζουν και υπάρχουν νεύρα πατού. Νεύρα όταν είναι μέσα στα μάξι. Οι γονείς τους, νεύρα να φωνάζουν, να βρίζουν. Νεύρα όταν βλέπουν ότι στα δημοτικά συμβούλια υπάρχει. Νεύρα μέσα στη Βουλή, που είναι ο ναός της δημοκρατίας, πηγαίνουν τα παιδάκια μικρά από τα σχολεία και βλέπουν να φωνάζουν και να τσιρίζουν και να κοκκινίζουν εκεί πέρα οι λαιμοί και τα πρόσωπα και να φωνάζουν. Μην λέτε μετά γιατί η νεολαία αντιδρά έτσι με τόσα νεύρα, γιατί δεν βλέπει και τίποτα άλλο. Εντάξει, το ένα είναι συγκοινωνούντα δοχεία η ιστορία. Σοβαρευτείτε εκεί έξω, όλοι σας που έχετε θόκους πολύ σημαντικούς σε αυτή την κοινωνία. Σοβαρευτείτε! Συνεχίζω. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρουλάκης απειλεί τώρα με διαγραφές. Όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάει να είναι μέλος. Θέλω να πω τόσα πολλά πράγματα για τον Ανδρουλάκη, αλλά για κάποιο λόγο δεν θα πω ακόμα. Αλλά επειδή και νομίζω ότι πρέπει να είμαι πιο παλιός πασοκτής από ότι ο Ανδρουλάκης. Οπότε θα έχω δικαίωμα, αλλά για κάποιο λόγο ακόμα κρατιέμαι για την κατάσταση αυτή που επικρατεί στο Πασόκ και πώς ακριβώς ένα τέτοιο κόμμα που θα μπορούσε να έχει πάρα πολλές ευκαιρίες τώρα να, με αυτά που όλα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια να έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει με τίποτα. Και με τίποτα, αλλά κάποιοι ή δεν θέλουν να το δουν ή κάποιοι έχουν κάποιο, δηλαδή νομίζω ότι επειδή γυρίζω και όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω όλοι οι άνθρωποι που είναι Πασόκ συζητάνε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, λες και κάποιοι να είναι συγκαταβατικοί με αυτή την κατάσταση. Ό,τι ρε παιδί μου σου λέει αυτό είναι. Αρχίζει να θυμίζει λίγο το Πασόκ ΚΚΕ.
2: It is what it is.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Έτσι θα πορευτούμε.
0: Δηλαδή, πώς είναι το κουκουέ που λέει ρε παιδί μου, αυτό είναι.
2: Πώς ήταν παλιά η Παπαρίγα.
3: Μήπως να το πάρετε λίγο
2: αυτό έχουμε.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν είμαι πλέον Πασόκ, έτσι. Αλλά αν μου άρεσε κάτι, θα ψήφιζα και Πασόκ. Θα μπορούσα να ψηφίσω ξανά, λέω ό,τι θέλω. Ούτε κολλά, ούτε κανένα κόμμα.
2: Εγώ είμαι βαθιά Πασοκτζή, δεν ξέρω ποιου έχει πια.
0: Όχι, όχι.
2: Είμαι σίγουρο ότι δεν ξέρω.
3: Γενικά τα κόμματα είναι λίγο περίεργα.
0: Το ζήτημα είναι ότι το Πασόκ αρχίζει να θυμίζει ΚΚΕ και αυτό το λέω και το θυμίζει ότι το κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Αν ρωτήσεις ποτέ το ΚΚΕ θα ήθελε να κυβερνήσει. Υπάρχει μια κατηγορία, μια κατηγορία ανθρώπων που πιστεύουν ότι το ΚΚΕ μπορεί να μην ήθελε ποτέ.
3: Γρηγορία, να σου πω κάτι. Εγώ έγραψα πραγματικά δύο γραμμές για το Πασόκ στις ειδήσεις. Και είναι ένα θέμα που σε έχει πονέσει
0: πάρα πολύ.
3: Θα το βλέπω, λέω. Μπορεί να μην το πει κιόλα.
2: Μα σου λέει τώρα, μην φύγετε από την κομματική γραμμή. Ποια είναι η κομματική γραμμή?
0: Με το Πασόκ που πολλά κακά μπορεί να συνέβησαν, αλλά και πολλά καλά. Έτσι, πολλά καλά κάπου τη δεκαετία του 80 ο κόσμος. Δεν μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά βλέπεις ένα Πασόκ που θα μπορούσε να πάει καλύτερα όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.
3: Πόσα χρόνια πιστεύεις ότι το Πασόκ δεν πάει καλά?
0: Πάρα πολλά. Αλλά εδώ τώρα το ζήτημα είναι ότι ενώ δεν πήγαινε καλά, ξαναβγάζουν τον ίδιο.
3: Θέλω να πω ότι μήπως αυτή η ιδέα. Υπήρχε, παιδιά, μια περίοδος, νομίζω, μέχρι να ξεκινήσει πάλι ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, που ήταν πολύ χαλιά τα πράγματα. Ναι. Και αυτός όλος ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, βαθύ Πασόκ και όλα αυτά, κάπως το έκανε λίγο καλτ, λίγο μόδα πάλι το κόμμα. Αλλά πάλι νομίζω ότι κάτι δεν έχουν βρει.
0: Πάμε παρακάτω. Πυρακάκης, ο νόμος Κατσέλη δεν έχει δουλέψει, ο εξοδικαστικός είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο. Ρυθμό εργασία, ιστορικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025, αύξηση 70% σε 4 χρόνια. Πολύ κακό.
3: Πολύ.
0: Πολύ κακό.
3: Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι κακό ή επιτέλους άρχισα. Είναι παλιά, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις και εργατικό ατύχημα και δεν ήταν δηλωμένα σωστά τα άτομα. Δεν τα γράφανε. Ε?
0: Με το ξέρω.
3: Μήπως τώρα που αναγκαστικά τους πιάνουν από παντού, δηλώνουν τα πάντα, οπότε φαίνονται και πραγματικά τα εργατικά ατυχήματα.
2: Αναμαγιά σου.
0: Δύο τελευταία νέα. Τσάντα από πολυθώματα τυρονόσαυρου Ρεξ πωλείται από 500.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι.
2: Τσάντα. Μπορούσαν οι T-Rex τσάντες.
3: Όχι, παιδιά, είναι από το.
0: Τι?
3: Πες, διάβασε το τύπο, το λέει.
0: Το κολαγόνο στα πολυθώματα από το οποίο φτιάχτηκε η τσάντα προέρχεται από το εσωτερικό των οστών και όχι από το δέρμα.
2: Το χοντήρι, φίλε, το χοντήρι.
3: Δεν είναι από δέρμα.
0: Μάλιστα. Απίστευτο ατύχημα στην Ουγγαρία, στο Ουγγαρία-Καζακστάν. Αχ, παιδιά.
3: Το είδατε.
2: Τι έγινε.
0: Παιδιά, δεν το είδα, αλλά κοίταξε να δεις, το σκεφτόμουν συνέχεια.
3: Αμαύρε, Γρηγόρη.
0: Μα όχι για αυτόν τον αγώνα.
3: Α.
0: Βλέπω αυτή την κάμερα που έχουν από πάνω οι ποδοσφαιριστές, που είναι αυτό το σειρματόπλεγμα που είναι
2: ναι, αυτό που πάνω.
3: Για έπεσε δίπλα στον επόπτη.
0: Ναι, που δεν έχω.
2: Α, έπεσε αυτό από πάνω.
0: Έπεσε αυτό από πάνω. Αυτό μπορεί να σε σκοτώσει.
3: Μα ήταν τεράστιο.
0: Ναι.
3: Το είδα εγώ.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω. Αυτό στον επόπτη τι δουλειά έχει από αυτό, πάντα στο κέντρο του γηπέδου είναι.
2: Όχι,
3: μπορεί να
2: πηγαίνει
3: έρχεται αυτό.
2: Έχει
3: αυτό...
2: ένα χέρι και πάει στο σχολείο.
0: Έχει δίποτε πλάνο από αυτό. Έχει δίποτε πλάνο από αυτή την κάμερα.
2: Το έχω δει σαν PlayStation.
0: Στα πέναλτι. Και έχουν συνέχεια στα πέναλτι. Παιδιά, από τα πιο. Αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν θα μπορούσα να παίξω μπάλα, δεν κάνω πλακά. Αν ήμουν μέσα. Ξέρετε να έχει πάνω από το κεφάλι σου ένα τέτοιο πράγμα συνέχεια. Και ποιο μου λέει μόνο ότι θα κοπεί αυτό. Να ορίστε, έγινε.
3: Κόπηκε.
0: Ορίστε.
3: Πάντως σε αυτόν τον αγώνα.
0: Εγώ αν ήμουν UEFA, η FIFA θα τα ξύλωνα αυτά. Σιγά. Για τα πέναλτι. Δεν έχω κανέναν άλλο.
3: Καλέ, δεν μπορεί. Μήπω έχει από πίσω.
0: Δεν έχω.
2: Τώρα πλέον από πίσω να η Βεργάρα δεν είναι αυτή, κάνει γυμναστική.
0: Έχω και από πίσω. Τι θέλεις να πω, τι θέλεις να πω.
3: Όλα.
0: Όλα, δεν τα λέω όλα.
3: Τα τρία τελευταία πάντα.
0: Η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στην δράση και πήρε την νίκη στο Queens.
3: Μπράβο στο κορίτσι.
0: Μπαρτζόκας, πρόστιμο 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τις εκφράσεις του μετά το Game 2.
3: Αυτό ήθελα να το πεις.
0: Εντάξει.
2: Θα βγει απόψε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη αυτό που ζητήσανε.
0: Εγώ με τον κύριο Μπαρτζόκα, επειδή τον βλέπω και στην Σιώτησα που πηγαίνει να φάει. Και ένα πράγμα, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου αθλητικά, ούτε είμαι ικανός εγώ να κρίνω την προπονητική του.
2: Είναι ένας κύριος αυτό, δεν θα πεις.
0: Όχι, το μόνο που με πειράζει είναι που βρίζει το Χριστό και την Παναγία
2: ναι.
0: τόσο δυνατά στους αγώνες. Αυτό. Αυτό.
4: Τόσο δυνατά.
0: Και
4: σιγά.
2: Το παθαίνουν πολύ στους αγώνες.
0: Στους αγώνες βλέπουν παιδιά ή θα σοβαρευτούμε όλοι παιδιά μαζί σε αυτή τη χώρα. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν νεύρα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια σκηνή. Το Χριστό και την Παναγία όμως, επειδή έχουν να κάνουν ιερά και όσια κάποιων ανθρώπων που πιστεύουμε, δεν χρειάζεται να μου το. Και μπορεί να πιστεύει και ο ίδιος. Αν πιστεύει ο ίδιος, θα με λυπεί πιο πολύ αν το κάνει αυτό. Αν δεν πιστεύει, επίσης θα με λυπεί πάρα πολύ για το λόγο του ότι γιατί επειδή πιστεύουμε εμείς. Το λέω με στεναχώρια πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι που με πειράζει μόνο στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Κατά τα άλλα, από ό,τι τον είδα και εκεί στην Σκότσα, είναι συμπαθέστατος, ευγενικότατος. Βγήκε φωτογραφίες με όλους τους ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ ομιλητικός. Δηλαδή, ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Αυτό πειράζει εμένα απλά προσωπικά που ακούω την ώρα που βλέπω. Καταλαβαίνω ότι βρίζει συνεχή. Το καταλαβαίνω εγώ. Το καταλαβαίνω, πιστεύω όλοι. Αυτή είναι το μόνο μου. Πώς να το πω, το μόνο μου στεναχώρια με συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα για όλα τα άλλα δεν ξέρω και ούτε μπορώ να πάρω θέση. Λοιπόν, τελευταίο νέο, η πραγματική απειλή στις ελληνικές θάλασσες. Οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν. Παιδιά,
2: τι κάνουμε τώρα.
0: Αυτό ήθελες να πούμε τώρα, Νάση.
2: Όχι, εμείς. Όχι, εμείς. Φίλε, σκέφτονται να τους επικηρύξουν, λέει.
3: Ναι, διάβασε αυτό.
2: 6 ευρώ το κιλό.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
3: Από κάτω
0: δεν
3: είναι.
2: Θα γίνω πλούσιος.
0: Ναι, λέει το τοξικό ψάρι έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό να τους επικηρύξει με 6 ευρώ το κιλό. Σχεδιάζει η κυβέρνηση όπως κάνουν Κύπρος και Τουρκία. Ξέρει
2: γιατί.
0: Πότε μιλήσαμε για το λαγοκέφαλο, θυμάστε πριν από καμιά 5 χρόνια, 4 που είχε εμφανιστεί.
3: Και πέρυσι είπαμε και πιο κι άλλα ότι είχαμε.
0: Δεν ήταν λαγοκέφαλο αυτό.
2: 6 ευρώ το κιλό, σαν τα κεράσια σου λέω, θα είναι τρομερό.
0: Παιδιά, τι λέτε.
2: Θα βγαίνω φορτωμένος.
0: Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Καρχαρίες εμφανίζονται, λαγοκέφαλοι. Τι θα γίνει.
3: Όχι μόνο αυτό. Χθες έβλεπα και κάτι περίεργες μέδουσες.
2: Η ΜΟΒ. Ήρθαν οι ΜΟΒ. Ναι.
4: Καλώς ήρθατε.
0: Παιδιά, οι λαγοκέφαλοι. Θα το πω σοβαρά.
2: Θα κάνουν άσχημα.
0: Χτυπάνε τα γενετικά όργανα. Άκου, το πρώτο πράγμα που χτυπάνε και βλέπουν, αν ρωτήστε, είναι το γενετικό όργανο. Μπάμπουν κατευθείαν.
2: Ο λαγοκέφαλος. Αλήθεια.
0: Δαγκώνει και κόβει.
3: Τέλεια.
2: Δηλαδή. Ο λαγοκέφαλος
3: να μπαίνετε με σπασουάρ.
2: Ο λαγοκέφαλος κάνει επίθεση στο.
0: Ναι. Αλήθεια. Αν ρωτήσεις τους παιδιούς, λέει ότι ένα από τα πιο αυτά σημεία είναι εκείνο.
3: Γιατί προεξέχει, ρε.
2: Μήπως είναι πιο νόστιμο. Με το αλατάκι.
3: Έχει λίπος.
5: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
6: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: να πούμε και έτσι δύο πράγματα για τον Ανδριόπουλο. Ξεκινάει το Μουντιάλ και νομίζω έρχεται και ο Ανδριόπουλος για άλλη μια φορά με το τόσο γρήγορα τα ανακλαστικά, ειδικό στο κρέας, ειδικό και στις τιμές με σούπερ προσφορές. Ο Ανδριόπουλος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ από 11 Ιουνίου, παρακαλώ, έως 3 Ιουλίου και κάνει hat-trick με κόμπο. Μουντιάλ Grill Combo μόνο με 10 ευρώ. Τι έχει αυτό το Mundial Grill Combo? 15 καλαμάκια χοιρινά, μια συσκευασία πίτα Αλεξάκη 750 γραμμάρια και 250 γραμμάρια τζατζίκι. Α, σου λέει, αλλά πάρ' το όλο αυτό το πακέτο, να κάτσεις τα βράδια να το δεις. Τώρα όταν μιλάμε βράδια, παιδιά, θα ξενυχτήσει πολύ κόσμο, έτσι. Να το ξέρει. Ωρα, είπα η κάμερα, παιδιά, από πάνω κάτω. Βλέπουμε τώρα αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
1: Αυτό που σα
0: είπα, εδώ κοίτα.
2: Πώ δεν έκανε το σταυρό του εκεί πέρα. Δύο μέτρα μπροστά του έπεσε, παιδιά. Απίστευτο. Και μιλάμε για κάμερα τώρα 40 κιλά.
0: Εντάξει, δεν σώζεσαι αν έχει πέσει αυτό.
2: Δεν μιλάμε για ντρόουν.
0: Δεν μιλάμε τώρα και για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν, μπράβο στον Κιπέρ και τον Goal Combo. Επίσης και αυτό με 10 ευρώ. Που τι γίνεται, 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, 2 συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog 4 τεμαχίων 400 γραμμάρια και 300 γραμμάρια σαράλτα κουκιμπουρού. Μπράβο, ρε Ανδριόπουλε. Λοιπόν, πακετάκια ωραία, παιδιά, μουντιαλικά, γιατί θα ζητήσουμε συγγνώμη για πολλές τις κυρίες μου, ξεκινάει μουντιάλ. Πολλά βράδια μέσα στον ύπνο σας, σας λέω. Θα ακούτε γκολ ξαφνικά στη γειτονιά.
2: Γκολ!
0: Γιατί να πούμε ότι οι αγώνες θα παίζονται.
1: Α, παιδιά, πόσο κρατάει αυτή η βλακία.
2: Τι παιδί,
0: ένα μισή μήνα. Ένα μισή.
2: Τι ώρα θα ξεκινάνε αυτά, τι ώρα.
0: 12, 2, 4 τα ξημερώματα.
2: Α, τι? Είναι τέτοιο όλο.
0: Ναι.
2: Το χάσαμε,
0: ναι. Όχι, δεν το χάσαμε.
1: Ναι, θα σηκωθήσει σε 12, 2, 4.
0: Κάτσε να υπάρχουν αγώνε τώρα αργότερα.
2: Λαγκάνα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Κάτσε να ξυπνήσω.
0: Όχι, αλλά. Όχι για τέτοια. Αλλά λέω εκεί που θα είσαστε μέσα το βράδυ, να ξέρετε, θα ακούτε πολύ απότομα γκολ. 69-36-10-10-22 είναι ο Ανδριόπουλος. Περιστέρη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Ιωστέφωνος, Νέα Ιωνία. Έχουμε εμείς το καλάθι γεμάτο πράγματα για όλους εσάς. Ξεκινάει μπράβο στον Ανδριόπουλο για τα γρήγορα τα ανακλαστικά του.
2: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και κοινοτομίας που πραγματοποιείται 17-19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractious Navigating Opportunity Through Disruption. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις. Συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Πηγαίνετε και από εκεί για να καταλάβετε τι είπα μόλις.
1: B2B και B2G. Λοιπόν, και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτε ό,τι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς τη ρουτίνα σου με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum και μετά, αφού αυτού κάνει το γέμισμα και τη λίανση στις ρητίδες, συνεχίζει με την Eva Bell κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυο προστασίας που δεν το ξεχνάμε ποτέ χειμώνα καλοκαίρι. Περιέχει έτσι ένα σύμπλεγμα τετραπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου και τη σύσφιξη του δέρματος και κλείνεις φυσικά με την κρέμα νυχτός και τα προϊόντα εντατικής επανόρθωσης Eva Bell τη Intermed στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Νίκο, εσένα θέλω, πώς εσένα θέλω απάντηση. Yeah. Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει? Έλα γρήγορα, μην κάνεις τον Παναγί που κάθεσε και λίγο
2: κουβλώνει
0: τα μάτια.
2: Ξέρω εγώ.
1: Πεινασμένος.
0: Όχι. Τι? Σαρκίρα.
2: Σαρκίρα.
0: Καλό, καλό.
2: Έτσι.
3: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
4: Τρελό σερί. Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπακλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Έμεινε ένας.
11: Εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
1: Και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αθήνα, καλημέρα, Ελλάδα. 10 Ιούνιου. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Γρήγορη Ελλάδα.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παϊσούς Λατζού είναι εδώ. Αλλά είναι ο Νίκος Καλούδης.
0: Νίκος Καλούδης. Ο Παναγής πήγε κάτω στην Κεφαλονία γιατί του βάλανε το σπίτι. Και εμείς πάμε να βάλουμε χρήματα στο ταμείο σας αφού παίζουμε φακέλους για 600 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Να γουστάρουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. 2-11-7-0-7-9-31. Λέω μήπως πέσει αυτό το τηλέφωνο και πρέπει να χρειαστούμε άλλο. Οπότε τηλεφωνήστε 600 ευρώ πρωινά. Τάγκα τη, δάγκα τη, κασεράτα. Ωραίο τυρί, βαλμά. Μπαμ, πάρτε το στο χέρι. Φέτα, μακάρι να βρίσκαμε και άλλη φέτα. Ψάχνετε, με ρωτάτε, Γρηγόρη, πού θα βρούμε άλλη φέτα. Πού να βρείτε, ρε παιδιά. Πάρτε αυτή που βρίσκεται και μετά θα βρούμε και την υπόλοιπη. Πάρτε να δούμε τι θα γίνει. Μου γράφετε όλοι, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε που μα γνώρισε τη φέτα βαλμά. Ακόμα δεν σα γνώρισα τίποτα. Τώρα σε λίγο θα σα γνωρίσω και άλλα πράγματα εκεί από βαλμά για να καταλάβετε γιατί η Βόρεια Ελλάδα ήταν και είναι κολλημένη με αυτό το τυρί τόσα χρόνια, 60 χρόνια. Λοιπόν, πάμε για σηκώσε το λίγο. Καλημέρα.
3: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, πώς σας λένε?
5: Δημήτρης από Αγρίνιο.
0: Έλα Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Όλα καλά εσύ?
0: Τι έγινε στο Αγρίνιο, κάτι έγινε στο Αγρίνιο τώρα τελευταία, έγινε κάτι στο Αγρίνιο? Κάτι που έλεγε για τον δρόμο που πέρασε για το Αγρίνιο σήμερα, για το σαν σήμερα.
2: Όχι, όχι.
0: Για το Αγρίνιο, ναι.
2: Σαν σήμερα το παρέδωσαν οι Τούρκοι το 1889.
0: Κάτι τέτοιο. Ναι. Δημήτρη, τι κάνεις?
5: Όλα καλά, καλά εσύ? Ναι.
0: Καλά, αγόρι μου, καλά. Είμαι εδώ. Πες μας κάτι καλό για την εκπομπή, λίγο να παίξουμε.
5: Τι για την εκπομπή, σα την καλύτερη εκπομπή.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Μέχρι να τα λέμε αυτά, να τα πείτε.
2: Τι τουρθεκί είπε.
0: Μόνο για λεφτά παίρνετε. Λοιπόν, είμαστε και live, σε παρακαλώ να σα σηκώνεστε. Είμαστε live, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, έχω σουβλάκι κεραυνό ούφο. Έχω αγελάδα, ροζ φάκελο, φάκελο με στόχο, με βούλες, με λουλούδια και μουστάκι. Βγάζεις άθροισμα 7 και παίρνεις 600 ευρώ πρωί-πρωί να τελειώνουμε, αδερφέ μου.
5: Μουστάκι.
0: Μουστάκι. Ρούχα.
1: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
5: Σουβλάκι και αγελάδα.
0: Και αγελάδα.
2: Πολύ αγρίνο ήταν αυτή η επιλογή. Μουστάκι, σουβλάκι, αγελάδα. Αγουστάρουμε. Πρωί-πρωί.
0: Είσαι αγρινιώτης. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει το μηδέν.
2: Πολύ καλό. Πετιέται.
0: Διότι είναι πολύ ωραίο συνδυασμό. Το μηδέν μπορεί να παίξει με πολλού συνδυασμού. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το πέντε.
2: Να το δύο θέλουμε και φύγαμε.
0: Όλα αυτά.
2: Στον έβδομο μου δωράνω, αδέρφια. Στον κόπο το βράδυ που κάλει.
5: Έχουμε γάμο τον Ιούλιο. Παντρεύουμε.
1: Με το καλό.
0: Μακάρι να κάνει. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσες πιθανότητες έχεις να είναι το 2. Μακάρι να είναι το 2 και μέσα στο φάκελο με το μουστάκι είναι ο αριθμός.
2: Όχι, να.
0: Όχι, ρε φίλε, το 7.
1: Μπορείς να το πας για λίγο πιο μετά το γάμο.
5: Δεν πειράζει.
0: Αν τον άλλαζες, ποιο θα έπαιρνες?
5: Θα έπαιρνα το ροζ.
0: Το ροζ, ε. Όχι, το ροζ είχε μέσα το 3.
5: Δεν είχε.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Πού ήταν,
0: ήτανε το λουλούδι.
5: Το λουλούδι. Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, Δημήτρη, να ζήσετε.
5: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
6: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα

0: αν είσαστε δειλοί ή δειλές, να το ξεστομίσετε. Αν χρωστάτε κάτι σε κάποιον, ενώ να του πείτε να σε αγαπώ, να του πείτε ότι χρωστάω πολλά σε σένα, πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
1: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
0: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
2: κανένα. Είναι λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
0: Θυμάμαι, έπαιρνα τη σχολημένη τη μάνα μου, τη ετώ που τώρα θα μου βάλω τα κλάματα. Έπαιρνα τη μάνα μου, την έλεγα, μαμά, σ' αγαπώ. Και, τίποτα, λέω, μαμά, θέλω να κλείσω. Τι ώρα. Πείτε αυτό του αγαπώ που υπάρχουν.
2: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
3: Τον Παναγί. Γιώργο, καλημέρα.
0: Σ' αγαπώ.
2: Ποιο ήταν, ρε.
1: Ένας
0: φίλος. Φίλος ή αδερφός.
1: Όχι, φίλος.
0: Φίλος. Εντάξει. Θα πάρει πίσω.
2: Ποιον πήρες ρε Ζαβέ πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Ένα μπαρμπέρι.
0: Εντάξει.
2: Εγώ θα παίρνω τον Παναγί.
0: Ποιον θα παίρνεις εσύ τον Παναγί, θα παίρνεις τώρα.
2: Νόμιζα ότι ο Γιώργος θα παίρνει.
0: Πάρε κάποιον και πες τους αγαπώ τώρα.
2: Τέτοια ώρα, είσαι καλά.
1: Πάρε.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα η μαμά μου δεν μου αφήνει πριν τις 9 να παίρνω κανέναν.
0: Ποιον να πάρω εγώ να πω. Ποιον να παίρνω.
1: Ποιον να
0: παίρνω. Περίμενε, όχι, γιατί θέλω να πάρω πολλούς, αλλά τώρα έχω δει πολλούς. Συγκεκριμένοι, πέντε στο χέρι.
2: Πάρε τον Θάνο και τη Μάγδα που είναι στο αυτοκίνητο.
1: Αυτός δεν θέλει.
2: Τουλάχιστον αυτοί θα τους ξυπνήσουμε.
0: Όχι, μα και να ξυπνήσεις είναι το ωραίο. Να ξυπνήσεις κάποιον.
1: Αυτό είναι το ωραίο.
0: Αυτό είναι το ωραίο.
2: Μάλιστα.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Αυτό είναι το καλό.
0: Όχι, παίρνω κι εγώ. Περίμενα λίγο τώρα.
2: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα. Έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
1: Γιατί να πάρω τώρα, θα δείτε τι πάθουν όλοι.
0: Παίρνει 20.
4: Bonjour.
0: Σ' αγαπώ.
4: Αυτό. Σ' αγαπώ.
0: Φίλια, γεια.
2: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
0: Τι σημασία έχει.
1: Σε χάλασε.
0: Πήρε, σ' αγαπώ. Φαντάζει. Φαντάζει τώρα να
1: είναι. Πίσω
0: και το πίσω και πες.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Μανώ.
4: Έλα, γόρι μου.
1: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
2: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
1: Σ' αγαπώ, φιλιά.
2: Θα με βρεις τώρα εμένα. Κοίτα να δεις. Θα με βρεις.
0: Ποιον παίρνεις.
2: Που ελπίζω να δουλεύει σήμερα.
0: Ρε, άμα το ξυπνήσεις καλύτερα είναι.
5: Καλημέρα, τι έγινε.
2: Αδερφή, σε αγαπώ.
5: Γιατί, τι έκανα.
1: Βλέπεις. Ρε Ειρήνη,
0: τι να κάνεις.
2: Είσαι στο ραδιόφωνο, αδερφή.
5: Α, είμαι στο ραδιόφωνο.
0: Είπαμε να πάρουμε κάποιους ανθρώπους να τους πούμε σε αγαπώ έτσι στα ξαφνικά. Πρέπει να γίνει κάτι.
5: Και εγώ, όχι, όχι, απλά λέω.
2: Πες τη σωστή απάντηση, αδερφή.
5: Σφαίρα 102,3.
0: Πώς είναι να είσαι αδερφή. Δεν θέλουμε να πεις τέτοιο.
2: Είμαι αδερφή, σε αγαπώ κι εγώ.
0: Φιλάκια, Ειρήνη, καλή δουλειά.
2: Λοιπόν,
0: κάπως έτσι, ένα τέτοιο τηλέφωνο κάντε κι εσείς. Φιλάκια, κάντε ένα τηλέφωνο.
5: Γεια,
0: Ειρήνη μου γλυκιά. Να σε καλά. Να σε καλά, Ειρήνη.
2: Και εσύ στο Γιώργο, καλημέρα που έχει γυρίσει.
1: Σα αγαπώ κι εγώ.
0: Δείτε πόσο ένα τέτοιο. Γεια σου, Ειρηνάκη. Ένα τέτοιο απλό τηλέφωνο μπορεί να αλλάξει τη μέρα σας και τη μέρα του άλλου που αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική παραμένει καλός με ηλιοφάνεια, αρκετή ζέστη κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία έργα το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο και η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις στις παράκτιες περιοχές θα επικρατεί θαλάσσια άβρα γύρω στα 3 με 5 μποφόρ. Και η 5η 11 Ιουνίου αναμένεται να κυλήσει με ηλιοφάνεια, συννεφιές κυρίως προς τις βραδινές ώρες και κυρίως στα ορεινά. Χωρίς όμως κάποια φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εκκλειστηνημένοι και η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή, φαίνεται ότι ο καιρός θα καταστεί άστατος το μεσημέρι και το απόγευμα στις πιο ορεινές κατά βάση περιοχές και στα βόρειο-δυτικά του νομού. Θα συννεφιάσει κατά τόπους και δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Με τους ανέμους θα παραμένουν γενικά εκκλειστηνημένοι και η θαλάσσια άβρα θα επικρατεί στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία την Παρασκευή, 12 του μηνός, σε μικρή περαιτέρω πτώση, μέγιστες τιμές κοντά στους 30 με 31 βαθμούς, αλλά θα αυξηθεί λίγο η σχετική υγρασία σε όλη σχεδόν την Αττική. Το Σάββατο προβλέπεται επίσης κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά. Αυτή η συννεφιά θα δώσει παροδικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα του νομού, μέχρι μέχρι και το μεσημεράκι, γιατί από το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει και πάλι στην Αττική, θα το γυρίσει σε βοριά, ο οποίος θα φτάσει και τα 5 με 6 πρόσκαιρα και τα 7 μπουφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει, δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος κατά τη διάρκεια του Σαββάτου τους 27 μόλις με 28 βαθμούς Κελσίου. Η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Από εβδομάδα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
8: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
9: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι, ζήσε.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τραγούδι από το, από τον Κύμα ή από τους Κύμα, δεν κάνω λάθος, νομίζω ένας πριν ένα από το Κύμα Αγάπη, έτσι μπορείτε να το βρείτε, γιατί είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Την προηγούμενη φορά που το βάλαμε για πρώτη φορά ρωτούσατε ποιο είναι και πώς. Ναι.
1: Και τώρα βλέπω ότι το πρόσωπο δεν το δείχνει.
0: Δεν το δείχνει.
1: Δεν το δείχνει το πρόσωπο ποιος είναι.
0: Νομίζω Κύμα είναι που φοράει πάντα μία μάσκα,
1: μία
0: κουκούλα και φαίνεται μόνο τα μάτια.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι βλέπω. Ο Κύμα. Πρώτη φορά τον βλέπεις τον Κύμα.
1: Ναι. Is a Greek house music, lay producer, driver and driver.
0: Ναι.
1: Είναι DJ, ένας.
0: Είναι, ένας DJ, πολύ ωραία. Ναι, γιατί συζητούσαμε προχθές το τραγούδι, είναι καινούριο και έτσι όπως μου το. Ο Διονύσης, ο αγαπημένος ο Κυπριώτης που είναι τόσο ψαγμένος σε αυτή τη μουσική, πραγματικά ψαγμένος πολύ. Ακούει μουσικάρες ο Διονύσης, μου το έβαλε και μου λέει ότι αν δεν ξέρεις τον Κύμα, μου λέει φοράει πάντα μία face κουκούλα, φαίνεται μόνο τα μάτια του.
1: Και κρατάει την ταυτότητά του κρυφή.
2: Μπαλακλάβα.
0: Μπράβο Κύμα.

0: Cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση για ένα νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Οπότε πραγματικά συγχαρητήρια και μπράβο και στο Μάτι Μάτι που έχει αυτές τις τιμές. 6936-10-10-22, γράψτε Μάτι και ονοματεπώνυμο.
1: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Και να σας πω με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφης. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στη Μέρη που μου στείλε το μήνυμα. Γεια σου Μέρη μου, η Μέρη η υπέροχη που κρύβεται πίσω από υπέροχα σκηνικά, ντεκόρ και...
2: Καλημέρα Μερούλα.
0: Και σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο γιατί πρέπει να... Ο Γιώργος έχει FaceTime με την κόρη του. Αχ, φατσούλα εκεί πέρα, εδώ και τα φατσούλα γλυκιά και εδώ. Σήκωσε το παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Γιάννης.
0: Έλα ρε Γιάννη.
2: Γεια σου Γιάννη,
0: ποιος...
2: καλημέρα.
0: Δεν ξέρεις ποιος είσαι, ο. Πόσο χρονών είσαι?
1: Είσαι και λέγεσαι.
3: Είμαι 10 χρονών.
0: Ρε, ούτε πόσο χρονών είσαι, δεν ξέρεις τι.
2: Μπερδεύτηκε το παιδί.
0: 10 χρονών, κοντζαμάν άντρας εκεί πέρα 10 χρονών. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από τα μάξη του πατέρα.
0: Πολύ ωραία ρε, μπράβο. Ωραία. Και τι αμάξι έχει ο πατέρας σου? Τι μάρκα είναι το αμάξι του πατέρα σου?
1: Για σ' απέξω και δες.
2: Δεν ασχολείται με αυτά.
0: Ε?
3: Λαμπορτζίνι.
0: Ωραίο είσαι, μπράβο.
1: Ωραίο μπρο είναι.
0: Να σου πω, και το οδηγεί, είσαι μόνος σου και το οδηγείς εσύ?
3: Όχι, όχι, τον αδελφό μου με έναν κύριο που δεν τον ξέρουμε καλά.
1: Έχετε και οδηγό έχετε.
2: Είχατε με τον πατέρα του, τι είπατε?
1: Πορτόγκες.
3: Λοιπόν, έχουμε και ένα ξένο εδώ πέρα.
0: Ωραία, τι πάκια είστε εσείς?
2: Άρα είστε με Λαμπορτζίνι και οδηγό.
0: Μάλιστα, τέλεια, πολύ ωραία.
2: Σκάτε έτσι στο σχολείο.
0: Έτσι θα πάτε στο σχολείο τώρα?
3: Ναι.
2: Φοράτε και τα chain?
3: Όχι.
2: Α.
0: Ωραία, και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
3: Το να το σκεφτούμε λίγο.
0: Άντε, σκεφτείτε το, ναι, σκέφτε, ναι.
2: Μάλλον για στρουμφάκια του κόβω.
0: Όχι, δεν μπορεί τώρα με Lamborghini.
3: Το Beat It, Michael Jackson.
0: Α, το Beat It, α, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να σας πω, περιμένετε πώς και πώς να τελειώσω το σχολείο. Θέλετε να τελειώσει?
3: Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
2: Το μικρό αυτό, Μανούλα.
0: Γλυκή. Λοιπόν, πολύ ωραία, παιδιά. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Μάικλ Τζάκσον. Έρχεται ο.
2: Ο Μπίτιτ.
0: Ο Μπίτιτ.
1: Ο Μπίτιτ.
0: Οι Beatles. Και άλλοι καμιά πενινταριά, αλλά μπροστά είναι ένα τύπο με μαύρο μάτι και ξύλινο πόδι και ξύλινο χέρι. Ποιο είναι, παιδιά?
3: Ο Καπετάνιο!
0: Ναι!
4: Σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο! Όλοι μαζί, παιδιά, τελειώνουμε φέτος! Τελειώνουμε σε λίγες μέρες!

0: λίγες ώρες μείνανε. Ώρες, ώρες.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προστασία.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
12: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
11: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
12: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
0: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: 14 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται, παιδιά, με τους δρόμους και με την κίνηση?
1: Καλώς ήρθατε στο Valadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τετραπέζια.
3: Γεια σου Valadis.
1: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω άλλο δρόμο. Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Γεια, γεια, τι κάνεις? Πολύ χαρούμενος είμαι, πήρατε, σας ήρθαν οι πίτες, έστειλα κάτι πίτες. Καλό είναι?
3: Από σένα είναι, να ξέρω να μην φάω.
1: Από μένα, τα έχει φτιάξει παλά από το πρωί.
0: Πολύ καλό.
1: Από χθες το πρωί το φτιάξε, βέβαια δεν είναι.
0: Τι χόρτα έβαλε μέσα?
1: Η χόρτα ό,τι βρήκε εκεί πέρα που βγάζουμε τα σκυλιά.
0: Ποια σκυλιά?
1: Έχουμε κάτι σκυλιά εκεί πέρα και κάτι φυτρώσανε, κάτι φουντώσανε. Μπορεί σπανάκι, τσουκρίδα, αγριόχορτο.
0: Λίγο αρχίζω και ηρεμώ.
1: Είναι από το διπλανό χωράφι αυτό, έπιασε λίγο. Είναι του, είναι του Νίκου, είναι αυτό, είναι τέτοιο μέσα τώρα αυτός. Για 6 μήνες. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία, πες τη μαλάμα να ευχαριστούμε πολύ.
4: Ναι, κάνει καλό και στα τσιμήματα.
1: Κάνει καλό αυτό τα πάντα, διώχνει τα πάντα. Πάει, πάει και θα αρχίσει να βλέπει βράχου σε λίγο. Είναι ωραίο φυτεμένο σωράκι, σωράκι.
0: Πολύ νόστιμο, δεν με νοιάζει την
1: βαλάμα. Ό,τι γενικά ρούφαγε και ζούμε στο στόμα, το βγάζαμε, το φυτεύαμε εμεί και τα λοιπά. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ χαρούμενο. Φέτο θα έρθω και εγώ μαζί στη Ρόδο, το περιμένω και
3: πολύ.
1: Πήρα να επιτέλου πήρα το OK να πούμε ότι μείνα μαζί.
0: Παλάτι, οι άλλοι είναι χαρούμενοι, πιστεύεις που πάμε
1: Ρόδο? Είναι full χαρούμενοι που θα έρθω και εγώ. Δεν το ξέρανε σήμερα, το ανακοίνωσα, φαντάζομαι χαμογελάνε πολύ.
3: Σε περιμένει ο Λιανός στην πισίνα του.
1: Ο Παναγή θα κατέβω πρώτος κιόλας, μου πέρα πας δύο μέρες πιο νωρίς να διαλέξεις, μου λέει κιόλας, που θα μείνεις, τι οικόπεδο που θα πάρω εγώ γωνιακό και τα λοιπά.
3: Σε έχουμε βάλει άκρη-άκρη, ναι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου, χαμός γίνεται όπως και χθες. Πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Πάντου που να σε πω τώρα όλες τις οδικές αρτηρίες, όλες
0: τις οδικές
1: φλέβες. Ναι, είναι χαμός, είναι πρισμένες όλες οι φλέβες. Έχει από Αχαρνές μέχρι Μαρούσι όλη την Αττική Οδό. Έχει εκεί πέρα στην έξοδο για να πας για περιφερειακά Ημιτού. Έχει στην Εθνική Οδό από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω μέχρι πάνω. Έτσι μιλάμε τώρα λεπτομέρειες. Καταλαβαίνετε εσείς. Από το Ελληνικό και από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά πυγμένα τα πράγματα. Έτσι κατά τόπους και εκεί πέρα τώρα αρχίζει και σπάει κίνηση βάρη Σκοροπίου. Αυτά γενικά μείνετε σπίτι σήμερα. Κάντε πολλά του ζευγάρια.
3: Κατάλαβα πάλι.
0: Εντάξει, Βαλάντι, μου έβαλατε μια τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο σταματήσατε στα φανάρια να πουλάτε πράγματα? Πού είναι εκείνα τα ωραία τα ανεμιστηράκια? Πού είναι οι ρακέτες για τα κουνούπια? Πού είναι αυτά, πού πήγανε? Γιατί σταμάτησαν να πουλάνε πράγματα στα φανάρια?
1: Ανέβηκε πάρα πολύ το πετρέλαιο τώρα με τα στενά του ορμού και τα λοιπά. Όλα αυτά επηρεάζουν να πούμε την παγκόσμια κυκλοφορία παράνομων προϊόντων. Έτσι τα κοντέινερ δεν αυτό, είδε τι έγινε και με το άλλο εκεί πέρα με το LNG να που βγήκε βρώμησε όλη η παραλία. Δεν ήταν δικιά μα ευθύνη, αλλά γενικά πολύ, έχει γίνει πολύ επικίνδυνο το άθλημα.
0: Δεν φτιάξει με δικιά σου ρακέτα για κουνούπια, ρε φίλε.
1: Τι να, έφτιαξα ρακέτα, δεν έπαθα 4 άτομα ηλεκτροπληξία. Ακόμα έτσι με το χέρι αγγυλωμένο το δεξί είναι. Έτσι. Γίνονται πολλά πειράματα αυτή τη στιγμή στα δικά μας τα εργαστήρια, στο Ζεφύρι, για καινούργια προϊόντα πιο έξυπνα, πιο προχωρημένα. Να χτυπήσουμε τους Κινέζους γιατί έχουν γεμίσει την αγορά.
0: Made in
1: Λιώσα, ναι.
0: Made in Λιώσα.
1: Made in
0: Λιώσα. Made in Λιώσα.
1: LA, ναι. Λιώσα Αττικής.
0: Λιώσα Αττικής.
1: LA θα γράφει μόνο πάνω.
0: LA,
1: Λιώσα Αττικής.
0: Λιώσα Αττικής.
3: Τρομερή παραγωγή.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ρε Βαλάντι.
1: Τώρα είμαστε στο στάδιο των πειραμάτων.
0: Μάλιστα.
1: 25 τραυματίες και 12 να πούμε γνώμενοι.
5: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Να σας πούμε μια καλημέρα και στο Περάρε, παιδιά. Εντάξει, ξεκίνησε η περίοδος που τα δίνουμε όλα στο παγωτό. Βεβαίως, μιλάμε για χειροποίητο, φανταστικό παγωτό. Είναι το Περά που έχει και αυτά τα γλυκά, τα παιδιά, τα φοβερά. Αυτό που γίνεται με τα φρούτα, που γίνεται ο πανικός. Και άμα δεν τα έχετε φάει, παρακαλώ, περάστε να τα φάτε. Περάστε να πιείτε και τον καφέ σας τον πρωινό με το τεράστιο πάρκινγκ που δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Φάτε και όλα τα πολύ ωραία πρωινά που κάνει. Και εσάς που τρώτε και που κάνετε και δίαιτα και τέτοια που έχει αυτά τα κουπάκια μέσα, αυτά τα μπλε, τα έτσι, με τα μέσα, με τα φρούτα, με τα. Πώς τα λένε, Ρενάση, όλα αυτά τα πράγματα που βάζετε μέσα, βρώμη, αυτά. Έχει 500 πράγματα να δοκιμάσει ό,τι θέλει.
1: Για το γιαούρτι, τι λες τώρα.
0: Για τα γιαούρτια, για τα έτσι που κάνει, όλα αυτά με φρούτα.
1: Γκρανιόλα, έχετε τα πάντα. Ό,τι και να φάτε, βασικά και τα σάντουιτς
0: με φρούτα. Ειλικρινά, να δείτε λίγο την ποιότητά του και θα καταλάβετε για ποιο μιλάω, για το Περά. Δείτε και πάρτε με τηλέφωνο, ειλικρινά. Μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε και τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Όπως το Σεντ Ονορέ. Που είναι φανταστικό. Λοιπόν, Ελευθερίου Βενζίνου 150 νέα αιωνία στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Το Περά κατάφερε και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των ζαχαροπλαστείων στο όνομά της. Δεν το λέμε εμείς, το λέμε πιο σκληροί κριτές που ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να βρούνε κάτι, όπως μου είπαν αρνητικό, αλλά Γρηγόρη δεν βρήκαμε. Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι. Συγνώμη, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο και ο Περά για την τούρτα τη σημερινή.
2: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και να σου πω λοιπόν ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Παρέα σήμερα με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Το Ριάκι.
1: Το Ριάκι, γιατί το είχαμε χθες στο The Tonight το Ριάκι και θα το τιμήσω και σήμερα. Why not? Καλημέρα που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά. Σε σένα που γυρίζεις σπίτι σου. Σε σένα που είσαι μακριά.
4: Σε μένα.
1: Σε σένα. Στην Αναστασία.
5: Εμένα.
6: Αυτό που νιώθω μέσα μου.
4: Έλα.
1: Τι νιώθεις?
4: Αμάνα.
1: Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου. Εκεί θα μπείτε, θα μας δείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: κρυούς, παιδιά, χρησιμοποιήστε την εξυπνάδα σας και θα φτάσετε τόσο ψηλά που ούτε εσείς δεν θα το πιστεύετε. Από κάποιες μικρές λεπτομέρειες θα αντιληφθείτε ότι η ζωή σας έχει γίνει πιο ποιοτική και αυτό θα τονώσει το ηθικό σας και θα σας κάνει να νιώσετε πολύ καλύτερα.
1: Και όλες τις διέγραψα.
0: Τις διέγραψε όλες, Γιώργο.
1: Πες μου.

φιλαράκια. Χτίστε μια καινούργια αισθηματική σχέση που θα προχωράει αργά αλλά με σταθερά βήματα. Θα προβληματιστείτε με τον οικονομικό σας τομέα, καθώς τα έξοδα θα συναγωνίζονται τα έσοδα και θα εξαρτηθεί από εσάς σε τι κατάσταση θα βρεθείτε τελικά. Το νου σας με τα οικονομικά. Balance.

0: πάει.
1: Και περνάω λοιπόν στα διδυμάκια και να πω χρόνια πολλά σε όσο έχουν γενέθλια σήμερα να τα εκατοστήσετε. Βάλτε τη λογική να κυριαρχεί σε κάθε σας κίνηση, αλλά μην αγνοήσετε τελείως αυτά που σας υπαγορεύει η καρδιά σας. Ενισχύστε κι άλλο το πάθος και τον ερωτισμό σας, αλλά μην υπερβείτε τα όρια, γιατί μπορεί να τα καταστρέψετε όλα όσα έχετε χτίσει. Και δεν θέλουμε τέτοια πράγματα.

0: μαζί μας. Καλημέρα στο φίλο από την Αράχοβα. Καλημέρα στο Ξυλόκαστρο.
1: Γεια σου Θοδωρή.
0: Γεια σου πατρίδα.
1: Καλημέρα και στην Ιερά Ψέρις.
0: Περνάω στα καρκινάκια. Βάλτε νέες βάσεις στις συνεργασίες και τις σχέσεις σας, ώστε να προχωρήσετε ό,τι σχεδιάζετε, αρκεί να μην αφήσετε τα πάθη σας να γίνουν λάθη. Τώρα που κάποια πράγματα έχουν διευκρινιστεί, μπορείτε να προχωρήσετε σε γόνιμες και επικοδομητικές επαφές. Τώρα μπορείτε να τα κάνετε όλα.

0: Όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε στο YouTube του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102,2.
1: Γεια σου Θεό.
0: Στο YouTube.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη. Στην Ευρώπη. Καλημέρα σε όσους είναι αλλού για αλλού. Συνεχίζω με τα λιοντάρια.
0: Γεια σου Κατερινάκη.
1: Δεν πρέπει να παρασυρθείτε από το χύμαρο των αρνητικών συναισθημάτων που θα σας καταβάλουν κάποιες στιγμές, γιατί έτσι είναι πιθανό να οδηγηθείτε χωρίς να υπάρχει λόγος σε ρήξη με συνεργάτες, φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα. Οπότε μην αφήσετε το συνέστημά σας να σας πάει εκεί που δεν πρέπει να σας πάει. Στείλω ένα γλυκό φιλί και στην Πολυκάρπου μου.
2: Το θέλες πολύ με αυτό δεν
1: Βασίλη κάνεις χαμό. Καλημέρα για... στον Τελκάρο.
0: Γεια σου Λίτσα, γεια σου Χάρη.
1: Καλημέρα και στην ταξιτζού μας και σε όλους τους οδηγούς ταξί.

ξενυχτισμένοι από πάρτι, αλλά δεν σας χάνουμε τίποτα. Έτσι σε θέλουμε, τέτοιους ακροατές θέλουμε. Δελκάρο. Περνάω στα Παρθενάκια να πω μια καλημέρα στη φίλη τη Μάγδα. Πού ταξιδεύεις, πού πας? Βελτιώνονται οι σχέσεις σας σε επαγγελματικό επίπεδο και κατ' επέκταση και στους άλλους βασικούς τομείς της ζωής σας. Γι' αυτό φροντίστε να προσεγγίσετε ουσιαστικά κάποια άτομα που θα σας βοηθήσουν και μη σπαταλάτε ανούσια το χρόνο σας. Καλημέρα στην Πρέβεζα, γεια σου Ειρήνη. Λίγο φίλοι και στην Αθηνά στο Ad Store. Γεια σου Νικόλα.

λοιπόν, για να περάσετε και να ξεπεράσετε τα διλήμματα, φροντίστε να κάνετε έναν συνδυασμό που τα περιέχει όλα σε ισόποσες δόσεις. Έτσι δεν θα χρειαστεί να παραμελήσετε ούτε τα σχέδια του επαγγελματικού σας τομέα, ούτε ζητήματα που αφορούν τα αισθηματικά σας.

Αποφύγετε να γίνετε υπερβολικοί ή απότομοι για να μην χάσετε την ορατότητα των στόχων σας. Ανοίξτε διάλογο με τον σύντροφό σας, μια που η επικοινωνία σας βρίσκεται σε καλά επίπεδα και θα σας βοηθήσει να λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση.

0: Να θυμάστε ότι πρέπει να βαδίζετε με γνώμονα τη λογική, χωρίς υπερβολικό παρορμητισμό. Πρέπει να είστε αρκετά υπομονετικοί μέχρι να έρθουν πιο βολικές μέρες που θα σας επιτρέψουν να νιώσετε και να εκφράσετε ελεύθερα τα συναισθήματά σας και ερωτικά.
1: Γεια σου, Μαρία, στη Μύκονο!
0: Γεια σου, αγάπη! Καλημέρα και στον Άγιο Δημήτρη.

0: στον Νίκο τον Καλούδη, γιατί μπαίνω στο ζώδιο του εγώ καιρού.
1: Την έφερε.
0: Όσο και αν κάποιες φορές σας φαίνονται δύσκολα τα πράγματα, μην απογοητεύεστε, Καλουδάκο μου. Κινηθείτε προσεκτικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μην πείτε λόγια που δεν πιστεύετε, μόνο και μόνο για να απαντήσετε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει.

του σιδεροχώους. Το πλανητικό σκηνικό θα είναι σύμμαχός σας στις προσπάθειες που κάνετε να πετύχετε. Οι ευκαιρίες θα εμφανίζονται όταν δεν το περιμένετε και μπορείτε να ξεπεράσετε χωρίς ιδιαίτερο κόπο ακόμα και αυτά που θα σας φανούν δύσκολα. Καλημέρα στο Γερολιμένα, στη Μάνη. Γεια σου, Αγγελική.

Και κλείνω με τα ψαράκια. Αν είστε μόνοι αυτόν τον καιρό, πείτε ναι σε καινούριες γνωριμίες και φλερτ, αφήνοντας στην άκρη τους φόβους και το άγχος σας. Εκπέμπεται δυναμισμό και θετική ενέργεια, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο στους άλλους να αντισταθούν στην αυξημένη γοητεία σας. Να στείλω και ένα γλυκοφιλί στη Ράνια Κωστάκη.

0: Χριστίνα μου. Σωτηράκι, καλημέρα, Χριστίνα μου.
1: Γεια σου, Αντιγόνη. Πού είναι ο Verstappen, ο Αίο.
2: Το Βουκουρέστι, φίλοι μας, την κάκωση Μηνίσκου.
0: Αχ, πάμε σε break, σύντομα έρχομαστε κοντά σας.
3: Πάμε σε break, ερχόμαστε.
4: Μπαμπά, τι είναι ότι και βοήθεια.
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και νομική προστασία.
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και απαλλαγή.
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι.
6: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι.
11: Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε.
10: Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 28-31-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά?
10: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα.
12: Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
13: Τι νέα, πώς πάει?
14: Με άφησε.
13: Τι, γιατί, τι συνέβη?
14: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
13: Και τώρα?
14: Τώρα θα καλέσω την οδική.
15: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
16: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
17: AutoFit.
15: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
18: Δύναμη,
19: εμπειρία,
18: γνώση,
19: εξειδίκευση.
18: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
19: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
18: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
19: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
18: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
19: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
20: Στο Ρέθυμνο. Πάμε σφαίρα.

0: Μπαγκαράγκα θα μας φέρει τη Eurovision εδώ δίπλα. Με το αυτοκίνητο θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Είναι η πρώτη φορά, Γιώργο, που θα πάω.
1: Πάμε και μια Σκόπια. Πιο πριν.
0: Όχι, Σκόπια, Σκόπια, τι δουλειά έχουμε. Πάμε στη Βουλγαρία. Πάμε εκεί πέρα πάνω στα παιδιά.
1: Λίγο φλαμίγκο.
0: Θα φύγουμε, θα πάμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε 5 μέρες και μετά θα φύγουμε.
1: Ο Παναγής θα έρθει με αλουμινό χαρτο στο κεφάλι αυτό.
0: Θέλω τόσο πολύ, παιδιά, πιστεύω ότι σε αυτό που σκεφτόμαστε εμείς το σκέφτονται καμιά 100.000 Έλληνες. Αλλά θέλω να το κάνουμε, ρε φίλε. Θέλω να πω στη βραδιά της Eurovision.
1: Και κάνουμε και ψωνιά σε σούπερ μάρκετ επί ευκαιρίας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και βάζουμε και βενζίνη.
1: Μια βενζίνη φεύγοντας.
0: Δίλημα ζωής, παρακαλώ. Δίλημα ζωής. Λοιπόν, αυτό το δίλημα, παιδιά, που θα σας διαβάσω τώρα έρχεται από την Μαρία. Και η Μαρία γράφει ένα μήνυμα και λέει: παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και δεν το λέω τυπικά. Έχω ψάξει συνεχώς. Ή ακούω μπούρδες, αηδίες και προσβλητικά πράγματα. Ή ακούω πράγματα που σας έχουν κλέψει γιατί σας ακούω τώρα από τη δεύτερη χρονιά. Εδώ και 13 χρόνια στα 14. Δυστυχώς, κάποιοι έχουν κάνει και πρωτιές με γελιότητες και με αστεία που είναι του δημοτικού. Απορώ πόσο ο κόσμος τους ακούει. Μαρία μου, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω γιατί τέτοια αυτή.
2: Πώς τους βγήκε.
0: Λοιπόν, η Μαρία, τώρα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι. Γιατί γελάς?
2: Όχι, πώς τους βγήκε.
1: Πώς τους βγήκε, ναι, ψυχούλα τους βγήκε αυτό μέσα. Ρε Μαρία, είπαμε, ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, δικαίωμα του καθενός είναι να γράψει ό,τι θέλει. Εντάξει, μπορείς, λέμε και τα καλά, λέμε και τα κακά, λέμε και τα πάντα. Λοιπόν, η Μαρία έχει συμβεί κάτι, είναι 30 χρονών. Έχει σχέση εδώ και 3 χρόνια με έναν τριαντάρι. Δεν μας λέει το όνομα.
1: Συνομήλικο.
0: Παιδιά, ξέρω, λέει, ότι θα με κατηγορήσετε, ξέρω ότι θα με βρίσετε, ξέρω ότι θα πείτε ό,τι αρνητικό υπάρχει.
1: Μας ξέρεις καλά.
0: Αλλά εγώ όμως θα σας το πω. Είμαι 3 χρόνια εδώ με τον 30χρονο και συνομήλικο φίλο μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο μπαμπάς του.
1: Δεν τρέπεσαι! Εμάς βρήκες!
0: Και το ζήτημα είναι.
3: Τι ήταν αυτό που είπες, βρε Γρηγόρη, τώρα.
0: Το ζήτημα είναι ότι αρέσω και εγώ στον πατέρα του.
1: Οπα.
0: Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Το ζήτημα είναι ότι αντιλαμβάνομαι μέσα στο.
1: Και καλό θα είναι να μην κάνετε. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνετε παιδί ακριβώς και να τα φτιάξει μαζί.
3: Μωρή Αναστασία!
0: Περίμενε λίγο. Ο μπαμπάς του είναι.
2: Διαφωνώ.
0: Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς.
2: Να φεθεί.
0: Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς 49 ετών. Έχουν 19
1: τον έκανε μικρό.
0: Έκανε 19 χρόνια διαφορά. Ειλικρινά, πολλές φορές μπορώ να πω ότι ο μπαμπάς του μοιάζει πιο νέος από τη σχέση μου. Οπότε έχω ένα τρελό πρόβλημα.
3: Το πρόβλημα είναι η εμφάνιση, είναι ο μπαμπάς του.
1: Το πρόβλημα. Παραμελήσει ο γιος τον εαυτό του.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν μπορώ να πω ψέματα.
3: Έχει καραφλιάσει ο γιος του.
0: Δεν του το έχω πει. Δεν μας λέει καθόλου στοιχεία, ούτε ονόμα του, ούτε τίποτα. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι είμαι τρελά.
3: Φλερτάρουν μεταξύ τους.
0: Αυτό το.
3: Υπονοείται
0: πάντα κάτι στην ατμόσφαιρα. Προσπαθεί και εκείνος να το αποφύγει. Προσπαθώ και εγώ να το αποφύγω. Αλλά
3: αποφεύγονται.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω. Πείτε ό,τι θέλετε. Βρείτε, αν υπάρχει κάποιος που να το έχει ζήσει και έχει μία συμβουλή.
3: Έχει γίνει ολόκληρη σειρά στο μεγάλη επιτυχία.
0: Αν κάποιος το έχει ζήσει, αν κάποια λέει, κάποιος το έχει ζήσει εκεί πέρα έξω από τους ακροατές μας.
3: Μόνο αυτός να πάρει τηλέφωνο.
0: Λέει κυριολεκτικά το μας, γιατί νιώθει ότι είναι φανατική ακροάτρια και θεωρεί ότι είναι και αυτή μέρος της εκπομπής.
3: Α, τους ακροατές μας
0: αποτελεί. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσει μία συμβουλή. Αλλά από ρεαλιστική. Αυτό το ότι δεν είναι σωστό το ξέρω.
1: Εντάξει αυτό.
0: Το ξέρω. Δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα άλλο. Το ξέρω. Λοιπόν, σας ακούω. Γιώργο.
1: Κοίταξε, δεν θα μείνω στο επιφανειακό, αφού το θέλει και η φίλη μας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι είναι λάθος. Το θέμα είναι να το ψάξεις μέσα σου. Όχι πριν το ψάξει ο πατέρας του. Δηλαδή, εσύ τώρα τι έχεις, dad issues λένε τώρα. Dad issues. Κάποιο
0: θέμα. Δεν μπορούσε να συμβεί, Γιώργο μου, σε αυτό τώρα 19 χρόνια διαφορά. Δεν είναι.
1: Τώρα
3: εσύ μένεις τη διαφορά, ή τι είναι ο πατέρας του φίλου.
0: Ότι είναι ο πατέρας του, ρε παιδί.
3: Είναι 3 χρόνια σχέση με τον άλλο.
0: 3 χρόνια και είναι και πολύ ρε.
1: Είναι σορευτικά τα λάθη. Κατάλαβες. Ναι. Ξεκίνησε από τον πατέρα, ο οποίος 19 χρόνων πήγε και τεκνοποίησε. Δεν περίμενε λιγάκι, ήταν βιαστικός. Εντάξει, παλιά συμβαίνει, ναι. Τι παλιά τώρα, αυτό είναι τώρα της εποχής μας είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγε και έκανε παιδί στα 19.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, από εκεί ξεκινάει το σφάλμα. Δεν είναι όλη ευθύνη δικιά σου, φίλη, θέλω να πω.
3: Α,
1: κατάλαβες.
3: Ξεκίνησε από τον
1: ακριβώς.
3: Που τεκνοποίησε νωρίς.
1: Αλλά τώρα εσύ, τι σου μπαίνουν σκέψεις, δηλαδή είσαι με το γιο και βλέπεις τον πατέρα και αναστατώνεσαι, ανάβεις. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Ότι ρε παιδί μου, υπάρχει στην ατμόσφαιρα, υπάρχει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
1: Φαντάζομαι και αυτοί οι πατέρες και γιος πρέπει να είναι, επειδή είναι κοντά σε ηλικία, σαν φίλοι πρέπει να είναι.
0: Εδώ πιστεύω ότι θα γίνει το μπέρδεμα. Συγγνώμη, θα χρειαστούμε πιο πολύ τηλέφωνα, παρακαλώ, αν το έχει κάποιο ζήσει.
3: Εγώ γενικά δεν θα ήθελα αυτό να γίνει.
0: Για λίγο, ρε Νίκο, άνοιξε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Good morning.
2: Καλλιόπη μου, φιλάκια!
0: Καλλιόπη μου, καλή μέρα, φιλάκια πολλά. Καλλιόπη, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. 2-11-7-0-7-9-31. Τι, αν πιστεύετε ότι μπορεί να σας έχει συμβεί, αν το έχετε μάθει ή οτιδήποτε άλλο, να πάμε λίγο στο τηλέφωνο παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Τι να κάνεις στη συγκεκριμένη περίπτωση? Το κάνεις, Ρενίκο? Πάτα το φίλε Νίκο το κουμπί, ρε φίλε. Και εγώ λέω για ποιο λόγο δεν λειτουργεί. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Περίμενε.
0: Α, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Περίμενε, λέω.
0: Μα τι έγινε,
2: κόλλησε το τηλέφωνο. Πάρε το άλλο τηλέφωνο.
0: Δώστε, δώστε, δώστε. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Μήπως ακούτε το δίλημα?
4: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Έχετε κάτι να πείτε στη Μαρία?
4: Ναι, κοιτάξτε, εγώ απλά θεωρώ ότι ακόμα και να κάνει κάποια σχέση με τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Εσείς το πήγατε και στη σχέση,
0: δεν το πήγατε καν να πάνε να κάνουμε
4: ναι,
0: κάτι.
4: Ναι, οτιδήποτε, ναι, να γίνει με τον πατέρα. Κάποια στιγμή ο πατέρας με το γιο θα χαλάσει σχέση τους.
0: Αυτό καλά, δεν το συζητάω. Όχι απλά θα χαλάσει η σχέση τους. Πιστεύω ότι δεν θα του ξαναμιλήσει και ποτέ ο γιος του πατέρα. Έτσι είναι.
4: Γιώργο, μην το λες. Θα καταστεθεί και μεταξύ τους και θα χαλάσει.
1: Εγώ πιστεύω, επειδή είναι πολύ κοντά σε ηλικία, μπορεί να το πάρουν και ξέρεις. Τύπου ότι εντάξει.
3: Καλά, είναι μια
0: χρόνια
3: σχέση. Αποκλείεται.
0: Ο άλλος είναι ερωτευμένος, ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Εγώ δεν νομίζω ότι ο πατέρας θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τι εννοεί?
1: Ο πατέρας δεν θα μπαίνει, λες?
3: Όχι.
0: Να κάνει κάτι τέτοιο. Αν το έκανε, γιατί δεν άντεχε κι αυτό.
1: Λέει φλερτάρι κι αυτό.
3: Ο πατέρας είναι. Για μένα στο μυαλό μου κάτι πολύ ιερό, δεν νομίζω θα το έκανε αυτό.
0: Ναι, αλλά νιώθει αυτή ότι συμβαίνει κάτι.
3: Ακριβώς. Ακόμα και στην Αναστασία είχαν άγνοια, και ο παπάς και ο γιος.
4: Μόνο η Αναστασία το έκανε. Συμφωνώ, ναι, αυτό.
0: Εντάξει, το ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή τώρα έτσι όπως σκέφτομαι να κάνω κάτι τέτοιο στο γιο μου, θα μου φαινόταν αδιανόητο. Δεν το συζητάω. Αλλά το ζήτημα είναι και ότι, δεν θα, και ότι μετά, αν δεν σου ξαναμιλήσει ο γιος σου.
3: Αν θα
0: ότι...
3: σου ξαναμιλήσει, το ότι και μόνο θα μπαίνει ο μπαμπάς στη διαδικασία να κάνει αυτό στο παιδί του, μου φαίνεται τραγικό.
0: Έχει συμβεί όμως βέβαια με μάνες να το κάνουν, θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Να πάνε με πολλές φορές με τους γαμπρούς.
3: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, να
1: ξέρω. Α, τώρα έχει πάθει τα μνησία, μαντάμ!
0: Έχει συμβεί, δεν ξέρω αν κάποια κυρία το έχει ακούσει εκεί έξω.
3: Δεν πιστεύω ότι μια μάνα θα το
1: έκανε αυτό. Πόσες φορές
3: δεν πλάκα. Το πιστεύω για τον πατέρα, δεν το πιστεύω
0: Νάνση,
3: για τη μάνα.
0: Νάνση, είσαι θεροβάμων.
1: Πόσες φορές πάρω λίγο πεθερές μας χουφτώνανε. Δεν είναι και ο Παναγής εδώ να μιλήσει.
3: Παρεξηγείτε τα πάντα.
0: Δεν έχουν κάνει, δεν έχουν πάει μανάδες με γαμπρούς, πεθερές με γαμπρούς,
3: δεν
0: δουλεύεις τώρα.
3: Δεν ξέρω κανέναν.
0: Να είσαι κάτσε εκεί στη γωνία και κοίτα μου αν είναι λύση κάτι
1: άλλο. Είσαι unpopular opinion.
0: Είσαι unpopular, ναι, ειλικρινά.
3: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο στη ζωή μου, δεν μου έχει τύχει ποτέ να έχω ακούσει κάποιον στο περιβάλλον.
0: Άρα εσείς η δική σας συμβουλή, κυρία, τι είναι να πούμε, τι λέτε στη Μαρία?

0: Τώρα. Εκεί που ήσασταν, τίμημα μου το γυρίσατε.
1: Στο μέλλον βλέπουμε, εντάξει.
2: Φιλάκια πολλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Για χαρά.
2: Και εμείς χαρήκαμε πολύ, για χαρά. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, τι θα κάνατε στην περίπτωση της Μαρίας? Έχετε ακούσει περιπτώσεις να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μεταξύ πεθερών ή πεθεράς?
3: Μου στέλνετε τον Dolce Vita, είναι μυθοπλασία.
0: Για παρακαλώ. Την μάνα και την κόρη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι είναι μυθοπλασία? Γιατί το άλλο που είπες, Αναστασία, πως την είπες αυτή, τι ήτανε?
3: Αυτό λέω, τελικά έχετε βγάλει σε όλα τα σύριαλ τις γυναίκες κάρτες.
1: Ωραία, για να
0: εσείς κρατηθείτε έξαλλοι και
2: ναι, για πείτε μας εσείς, είστε στον άλλο.
1: Λοιπόν, το κυριότερο απ' όλα, κατά σήμερα είναι Στέλλα, το κυριότερο απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να χωρίσουμε τον σύντροφό της.
2: Δεν σκοπεύει.
0: Δεν θα ήθελε.
2: Αλλά αυτό που εξηγεί είναι ότι υπάρχει κάτι, μια ενέργεια ανάμεσα σε αυτήν και στον μπαμπά του. Μάλλον ο μπαμπάς της, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ήταν και λίγο μεγάλο, πρέπει να είναι κούκλος ο μπαμπάς της.
1: Ο μπαμπάς του. Ναι. Αν με τον σύντροφό σου δεν τον βλέπεις Θεό, τα τρία χρόνια σχέση, στα 10 τι θα γίνει? Θα τον κερατώσω, θα πας με κάποιον άλλο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή για να έχεις μέσα σε μια σχέση, να έχεις τη σχέση και να κοιτάς κάποιον άλλο.
2: Δεν κοιτάει κανέναν άλλον, πραγματικά είναι εκεί.
0: Με τον πατέρα
2: έχει το θέμα τώρα. Δηλαδή όποτε βρίσκονται μαζί είναι σαν να είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω έτσι.
0: Ίσως να είναι και καρμικό.
3: Η ιδέα πρωί-πρωί.
0: Ίσως να είναι καρμικό, γιατί να είναι.
3: Έλα τώρα με τις χαμένη.
2: Να σημαίνει λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και καρμικό, αλλά για μένα έτσι θα ήταν ανήθικο να κάνει κάτι με τον μπαμπά.
3: Έλα, να χωρίσει να πάει να βρει.
2: Έχετε ακούσει ποτέ να συμβαίνει από πεθερά με γαμπρό, να υπάρχει έλξη?
1: Για να μην ειλικρινή, σε κοντινό περιβάλλον όχι.
2: Ναι, σε πιο μακρινό?
1: Δεν μου έχει
0: στην Πάτρα, πούμε.
3: Σε κανέναν δεν έχει τύχει, παιδιά. Αυτά μόνο στα έργα γίνονται.
2: Ότι δεν έχει κάνει σεξ γαμπρό με πεθερά.
3: Δεν το ξέρω.
2: Άσε μας, λες και ζείτε σε καμιά ουτοπία, να πούμε.
0: Στην Φρουτοπία.
2: Στην Φρουτοπία τώρα.
3: Βρωμιάριδες είστε, ρε.
2: Άσε τώρα.
3: Σιγαμένοι γλίτσες.
2: Εντάξει, μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ.
1: Θεωρώ πάντως ότι αμήν τι άλλο θα πρέπει να χωρίσει. Και να φύγει από μια αρρωστημένη κατάσταση. Γιατί σίγουρα, ακόμα και να μην γίνει ποτέ τίποτα, πάντα θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Καλά, αν γίνει, πιστεύω, ένας πατέρας, αν έχει λογική μέσα του, είναι ότι ούτε κατά διάνοια πρέπει να δώσει δικαίωμα. Γιατί εγώ, αν ήμουν αγιός και συνέβαινε αυτό με τον πατέρα μου.
1: Ναι. Μα και ο μπαμπάς έχει δώσει δικαίωμα.
2: Συγγνώμη, αυτά πάντα τα ακούμε τώρα από την πλευρά της Μαρίας. Δεν ξέρουμε την πλευρά του πατέρα, έτσι. Αυτή μπορεί να νομίζει. Γιατί δεν έχουν κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος. Ναι, μπορεί και να νομίζει.
1: Μπορεί να έχει να εκπέμπει. Έναν ερωτισμό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να είναι ευγενικό ή οτιδήποτε άλλο και αυτή να το παίρνει ότι την φλερτάρει. Θέλω να πω, δηλαδή δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά. Μην τον αδικούμε κιόλας τον άνθρωπο από τώρα.
3: Τη φτύνουν και νομίζει ότι βρέχει.
2: Μάλιστα. Στέλλα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά πάρα πολλά. Λοιπόν, μέχρι τώρα επικρατεί μια βλέπει ηρεμία. Δεν έχει με το τηλέφωνο αυτό που θα τσιμπήσει.
3: Όχι, εγώ έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτό.
2: Έχει εκνευριστεί πάρα πολύ γιατί?
3: Γιατί δεν μου αρέσει. Η Μαρία είναι πολύ ανήθικη.
2: Ναι, μα δεν έχει κάνει κάτι η Μαρία.
3: Και μόνο που το σκέφτεται.
2: Ναι, το σκέφτεται. Αυτή τη σκέψη τη, λοιπόν, μοιράζεται μαζί
3: μα. Να χωρίσει με τον άλλον και να πάει να βρει άλλη οικογένεια.
2: Καλημέρα. Να βρει άλλη οικογένεια να μαλώσει. Όχι αυτή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Γεια σα, κυρία μου, πώ σα λένε?
4: Όλγα.
2: Έλα, Όλγα μου, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα αυτό?
4: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι δεν θεωρώ ότι το έχει φανταστεί η κοπέλα. Θεωρώ όντω ότι μπορεί να υπάρχει μια σπίθα.
0: Ορίστε.
4: Και αφού είναι και τρία χρόνια με τον αγόρι της, ίσως πάνε σοβαρά τα πράγματα. Οπότε αυτή η σπίθα που υπάρχει, περνώντας ο καιρός,
2: θα μεγαλώσει.
4: Οπότε θα μπουν σε πειρασμούς. Θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να το δουλέψει με κάποιον ειδικό και μάλλον θα πρέπει να χωρίσει με τον φίλο της.
2: Ναι, γιατί αν πούμε ότι προχωράει παρακάτω και μαθευτεί αυτό το πράγμα, θα είναι καταστροφή και για την ίδια, για την οικογένεια.
4: Θα είναι καταστροφή, ναι, για όλη την οικογένεια, για τον μπαμπά, για τον γιο, για όλους. Βέβαια δεν ξέρουμε αν υπάρχει και μαμά, μπορεί να είναι χωρισμένο στο.
2: Ναι, γράφει τίποτα από όλα αυτά.
3: Δεν τη βλέπει τη μάνα.
2: Όλγα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ακούσει ποτέ τέτοιο περιστατικό πεθεράς ή πεθερούμε νύφη με γαμπρό?
4: Εννοείται.
2: Μα γιατί η Νάνση.
3: Α, για πες μας όλα.
0: Να μας τρελάνει, να μας κάνει τρελούς η Νάνση.
4: Όχι τόσο σαν γαμπρό με νύφη μέσα σε γάμο, αλλά με μακροχρόνια σχέση. Ο τύπος με την κόρη, αραβωνιασμένη, και συγχρόνως έκανε η μαμά κάποιες ξεπέτες με τον γαμπρό.
0: Ξεπέτες
4: το έχω βιώσει, δηλαδή, το έχω βιώσει, το έχω ζήσει σε φιλικό περιβάλλον, όχι απλά το έχω ακούσει.
3: Α, μάλιστα. Τι να σου πω, παιδιά, εμένα δεν μου έχει τύχει στο Εδώ στο περιβάλλον.
4: Συμβαίνει. Καταρχήν.
3: Το ευρύτερο, συμβαίνει. Όχι.
4: Συμβαίνει. Δεν έχω με μπαμπά και με τα δύο.

0: μπαμπάς, ας πούμε, να πάει.
1: Μενήφη. Α, τώρα, ναι, έχουμε τώρα, να το περιστατικό τώρα.
0: Ναι, αυτό δεν το έχω δει, δεν το έχω βιώσει.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, μαμά... και εγώ έχω ακούσει πιο πολλά περιστατικά με γυναίκες, με γαμπρούς, ας πούμε.
0: Με γυναίκες, ναι.
1: Αλλά χωρίς να υπάρχει.
2: Μαζεύεστε.
1: Ναι.
0: Με γυναίκες.
1: Τι να ζούμε, γιατί παθαίνεις τέτοιο πανικό.
3: Έλα μωρέ, τώρα μου φαίνεται πολύ αρρωστημένο αυτό.
0: Αρρωστημένο είναι γιατί σίγουρα ο έρωτας δεν κοιτάει τίποτα. Αλλά όταν νιώσεις ότι ξεκινάει η σπίθα, πρέπει να το κόψεις.
1: Πρέπει να το κόψεις οπωσδήποτε, ναι.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις τώρα δεν υπάρχει μέσα οικογενειακός δεσμός, έτσι.
1: Εδώ πάντως από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι περιγράφει η Μαρία, ο μπαμπάς είναι καμιά φορά, είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ο κούκλος ο άντρας και ο γιος δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, την τράβηξε ο γιος, τέλος, είναι με το γιο. Τώρα μπορεί να την έχει, εντάξει, δεν είναι και πολλά τα χρόνια.
3: Μετά μπορεί να την τραβήξει ο θείος. Μετά ο παππούς. Κατάλαβες.
0: Εννοείται. Προφανώς είχε πει στον εαυτό της. Αλλά και 30 με 47 δεν είναι και η τεράστια ηλικία που να πει. Δηλαδή υπάρχει, το βλέπουμε, είναι συχνό φαινόμενο. Οπότε μπορεί να έχει κολακευτεί, μπορεί οτιδήποτε. Μπορεί να είναι έτσι, είναι εγωιτευτικό, είναι όριμο. Αλλά πρέπει να το κόψει. Δεν πάει. Δεν. Εκτός και αν τα κάνει πουτάνα.
3: Καλέ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, εδώ μια λέξη. Δεν έγινε τίποτα. Όχι, όχι, πες ότι άμα μπορεί να. Περιμένετε λίγο, γιατί είμαστε όλο. Εκτός αν τα κάνει πουτανέσκα, πες το έτσι.
0: Ναι, τα κάνει πουτανέσκα. Μπράβο. Και χωρίσει με τον γιο. Κάνουμε
1: και γίνει χαμός. Αυτό είναι μετά κάτι άλλο.
0: Χωρίς το μάθημα του γιος,
1: βέβαια. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η ιστορία μας λέει πως καλό τέλος δεν έχουν αυτές τις ιστορίες. Δυστυχώς.
0: Όχι, δεν έχουν.
1: Και
0: καλό τέλος να έχει μεταξύ του μπαμπά και της κοπέλας, δηλαδή να.
1: Δεν υπάρχει ρίσκο. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα όλα, να σου πω κάτι.
0: Και να μην είναι απλά μία τσεπέτα.
1: Αν το κάνει.
0: Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τώρα να το πούμε λίγο σοβαρά, βέβαια, μιλάμε θεωρητικά. Αν το κάνει η μαμά σου σε σένα, στον άνθρωπό σου, ή αν το κάνει εμένα ο πατέρας μου σε μια κοπέλα, θα ξαναμιλούσα εγώ ποτέ? Δεν θα το ξαναμιλούσα ποτέ στη ζωή μου, και μόνο που σαν μεγαλύτερο, αντί να δείξει σύνεση και σαν να δώσει
2: εγκράτεια,
1: έκανε κάτι που εγώ δεν το συγχωρούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ.
0: Και κάποια στιγμή να περάσουν τα χρόνια και να το συγχωρέσει και να μιλήσει στον μπαμπά σου, στη μαμά σου, κάποια στιγμή, θα υπάρχει το τραύμα μέσα. Δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπεραστεί.
1: Δεν θα ήθελα να μιλήσω τίποτα, δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι σαν πιο μεγάλος έπρεπε αυτός να καταλάβει και να ρυθμίσει την κατάσταση.
0: Αλλά ξέρει, εδώ δεν θα έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το όταν σε κυριεύει το πάθος.
1: Και σε αυτό έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι για τον. Σε αυτό, Όλγα, έχει δίκιο. Γιατί πολλές φορές λέμε απ' έξω, αλλά άμα δεν το νιώσει έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λες. Απλά λες εκεί πέρα ότι βάζει προτεραιότητα την οικογένεια, το παιδί σου που είναι πάνω απ' όλα πάντα.
0: Και πάλι σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είσαι και πολλά χρόνια παντρεμένος, παντρεμένη και ξαφνικά χτυπάει η καρδούλα σου, πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ατέλειωτα σενάρια κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γράφτηκαν για αυτές τις ιστορίες.
0: Όχι, και πραγματικά γεγονότα.
1: Και πραγματικά. Επειδή η Μαρία μας ακούει, πες μας την τελευταία σου πρόταση.
0: Όταν χωρίζει και εξαφανίζεται. Το οποίο είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
2: Είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό.
1: Σταμάτα, μωρέ, και σε ακούει και
0: μαρία. Λοιπόν, αφού είναι πολύ δύσκολο, μαράκι μου, ή θα πας έναν ειδικό να το παλέψεις και απλά να αποφεύγεις τις επαφές με τον μπαμπά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Όλγα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Φιλιά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια.
1: Φιλά και φιλάκι.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε έρευνα.
6: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
9: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
10: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
11: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
12: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
13: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
12: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
13: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
14: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.

0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ωραίο beat the bomb για 500 ευρώ, αν θα φτάσει μέχρι εκεί σήμερα, οπότε έχετε το νου σας. Le Courtier, παιδιά, μην ξεχνάτε τι ακριβώς συμβαίνει με το χώρο του real estate εδώ και 18 χρόνια, από το 2008. Σε ό,τι χρειάζεστε με ακίνητα προς πώληση και μίσθωση σε όλη την Ελλάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο και περιλαμβάνει οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Έχουμε το μεγάλο δώρο που είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort, που είναι προσφορά του Le Courtier, που η κλήρωση θα γίνει 19 Ιουνίου Παρασκευή. Πάντως, ό,τι έχετε να ξέρετε, αν για αγορά, για πώληση, για ενοικίαση, για ξενοδοχεία, για δωμάτια, για σπίτια, για τα πάντα, δείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με το Le Courtier. Έτσι ακριβώς διαβάζετε και μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Και η ομάδα του Le Courtier έχει πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Δικηγόρους, λογιστές, συμβουλογράφους, τα πάντα είναι πανέτοιμοι. 6936-10-10-22, γράψτε Le Courtier, ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Κάθε φορά που ολοκληρώνει τι αγορέ στα Lidl και σκανάρει την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχει την ευκαιρία να κερδίσει κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικέ εκπτώσει που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποιήσει το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψη σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορέ σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζει. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με Beat the Bomb. Για να δούμε τι θα γίνει με το φίλο μου τον Νίκο. 2-11-7-0-7-9-31. Δίνουμε λεφτά, παιδιά, συνέχεια.
2: Θέμα.
0: Κίκι.
3: Εκεί είναι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Άνοιξε το τηλέφωνο, Νίκο.
5: Έσκασε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα.
6: Bonjour.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε. Το όνομά σας.
2: Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Φιλαδέλφια.
0: Πάρα πολύ. Πες καμιά καλή κουβέντα για την εκπομπή.
2: Είσαι η καλύτερη, είναι παιδιά. Τι να πούμε,
0: ρε καλά.
6: Μας πει ωραία που τα λες και θόρμητα.
0: Μας συγκινείς, ρε φίλε. Μας συγκινείς. Έχεις ξαναπαίξει?
2: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ. Λοιπόν, ξέρεις, τι πάει ένα ρολόι. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Πριν σκάσει η βόμβα, πρέπει να σταματήσεις να πεις stop και να πάρεις ό,τι λεφτά είναι μέχρι εκείνη την ώρα. Αν σκάσει η βόμβα, δεν παίρνεις τίποτα.
2: Καλώ, παιδιά.
0: Το έχεις ακούσει το παιχνίδι?
2: Βεβαίω.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή, Beat the Bomb, παίζουμε! Μ' αρέσει το κοσμό.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ. 2. 3.
6: Όχι, εγώ εσένα κοίταξα.
7: 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50.
2: Stop, παιδιά.
7: 52.
0: Stop,
2: stop.
0: Stop στα 52. Πόσο είπες, Νίκο, 52. 52. Δημήτρη, γιατί το φοβήθηκες?
2: Εντάξει. Δεν ξέρω, καλά είναι και τα 50 καλά.
0: Εντάξει,
2: είναι.
0: Αν είναι καλά, αν είναι καλά, τι καλά είναι, πολύ καλά είναι. Μεροκάματο, 30 ευρώ μεροκάματο παίρνουν τα παιδιά, 8 ώρες να πούμε. Εννοείται. Για να δούμε, πού θα φτάνε.
7: 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
0: Πεντάρικο ακόμα περίπου έκανες, ένα πεντάρικο ακόμα. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου, εύχομαι να μιλάς με την Άνση λίγο για να μπουν τα χρήματα ως την τράπεζα. Εύχομαι να τα επενδύσεις με τον καλύτερο τρόπο.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, και βέβαια ετοιμαζόμαστε κιόλας. Δεν είναι Νίκο, δεν μου έχει δώσει τα τραγούδια, ρε φίλε, από το Σφαίρα Βόη. Δεν είναι, φίλε. Πρέπει να κάτσουμε. Όχι, δεν έχουμε άλλα, αλλά πρέπει να κάτσουμε λίγο να τα δούμε, εντάξει. Εννοείται, πρέπει να καθίσουμε λίγο να τα δούμε. Καλά, θα τα δούμε και στη Ρόδο. Πρέπει να κάτσουμε λίγο με σοβαρότητα, να τα ακούσουμε. Κάνουμε λίγο δουλειά. Τι έχει γίνει.
1: Τι ψήφου
0: τι έχει, τι ψήφου.
1: Όλα τα έχω βγάλει, θα σα τα φέρω αύριο με το καλό.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα, παιδιά, και σε Seneca Medical Group, έτσι, που συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλε οι μεταμοσχεύσει μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένου γιατρού. Με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά με μόνιμα αποτελέσματα. Τα έζησα από κοντά, μπορείτε να τα ζήσετε κι εσείς. Έζησα πώς ακριβώς γίνεται μια μεταμόσχευση μαλλιών στο φίλο μου τον Θοδωρή. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς, να δείτε στο Tonight, στο Road Show μαζί μας είναι συνέχεια. Να δείτε τα μαλλιά του μπροστά και θα καταλάβετε τι δουλειά έγινε. Πάμε και τα βιντεάκια στο Instagram. Σάββατο 13 Ιουνίου, πότε είναι το Σάββατο. Α, τώρα!
2: Αυτό
0: το Σάββατο. Yeah. Η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να δείτε live τη διαδικασία με τα μόσχευση μαλλιών. Για εσείς που έχετε στο μυαλό σας και φοβάστε ή που κάνετε ή που ράνετε.
3: Και πήγε και ένας φίλος μου, Θοδωρής, και έκανε.
0: Ναι, μπράβο.
3: Μου στείλε και φωτογραφία.
0: Για τώρα, κάντε, δηλώστε το με το μέσο.
3: Άλλος Θοδωρής.
0: Άλλος Θοδωρής, ναι, το ξέρω.
3: Όχι,
0: ναι, παιδί μου, το δικό μου, τι να κάνει, αυτό τα έβαλε αυτός. Λοιπόν, θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία σας, θα γνωρίσετε από κοντά με απόλυτη διαφάνεια την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. SenecaMD.com, μία λέξη το MD, SenecaMD.com, δηλώστε συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία να δείτε να σας φύγουν οι φόβοι. Γιατί εγώ έπαθα σοκ. Ο Θοδωρής έβλεπε ταινία την ώρα που του κάνανε τη μεταμόσχευση. Σταματήσαμε και έφαγε. Αυτό ήταν το πιο ωραίο σημείο. Μετά ξαναξάπλωσε.
3: Για διακοπές τον πήγε.
0: Πώς?
3: Για διακοπές.
0: Τι να κάνω, αφού έτσι ήταν εκεί. Αυτό. Λοιπόν, αυτά με τις Seneca.
2: Λοιπόν, έχουμε και το δωράκι, παιδιά. Το κλασικό καλοκαιρινό δωράκι, δωράρα, το Luxurious Sun Care Pack από την Ιντερνετ. Κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Έτσι, κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση αυτή, στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber στου Φέρα στο 6936101022. Γράφετε τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμο σας και την Παρασκευή θα κληρώσουμε.
3: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, παιδιά, γιατί σου δίνει η υπηρεσία Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Περισσότερα για να βρεις λύσεις στο Vodafone.gr / business.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 500 ευρώ στους φακέλους. 500 ευρώ, παρακαλώ, ναι, τώρα σηκώ κατευθείαν. Άνοιξε κάμερα, να σε παρακαλώ, σε δευτερόλεπτα.
3: Καλούδι, δεν την έχω.
1: Κάμερα σε
0: μένα. Πάμε, κάμερα σε μένα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κυρία μου?
4: Άντε πάλι, χθες το πρωί έπαιξα φάκελα πάλι.
1: Κοίτα να δεις, άντε πάλι.
4: Καλημέρα.
0: Χθες παίξαμε και κέρδισε?
1: Όχι.
4: Όχι, τίποτα δεν έχω κερδίσει, Γρηγόρη, τίποτα.
0: Πώς σε λένε?
4: Βασιλική από Εγάλεο.
0: Έλα ρε Βασιλική μου, δεν έχεις κερδίσει ποτέ τίποτα?
4: Τίποτα, μωρέ, ούτε μια τρίχα.
0: Θα σου δώσω μια τρίχα.
1: Μια τρίχα σίγουρα την έχεις κερδίσει από εμάς.
3: Για μην λέτε τέτοια στη Βασιλική.
0: Λοιπόν, Βασιλική, άκου τώρα. Ροζ με βούλες, με μουστάκι, με λουλούδια, μαγελάδα, με σουβλάκι, με στόχο, με ούφο και με καραβνό. Διάλεξε τρεις.
4: Είχα φτιάξει μια ωραία ιστορία, για να δούμε τώρα. Θα πω το ούφο.
0: Το ούφο.
4: Που έχουμε πολλά. Σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι.
4: Και θα πάρω και το ροζ, παρόλο που δεν είμαι για ροζ, που είπε χθες ο Παναγής.
0: Μάλιστα, για να δούμε τα βιβλία της μετά από σας την κάμερα, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το νούμερο 6.
3: Αχα.
0: Δεν είναι, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί
1: λες να βρέξει.
0: Ψάχνουμε μόνο 1 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 5.
1: Όχι, 6 και 5, 10.
3: Να πάνε.
0: Να σου πω, δώσε τη Βασιλική.
3: Δώσε εσύ την τρίχα που είπε.
0: Ναι, δώσε τη Βασιλική 5.
3: Δώσε εσύ πρώτα την τρίχα που είπε.
1: 5 tickets.
0: Δώσε εσύ τη Βασιλική 5.
3: Φυσικά και θα δώσω, αλλά γελάω μαζί σου που δεν σε δώσω μια τρίχα. Λοιπόν, 5fashion.gr, Βασιλικούλα, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για σένα. Υπέροχα ρούχα για όλα τα μεγέθη, για φοβερό στυλ. Μου στέλνει τώρα Βασιλική στο Instagram.
4: Δεν έχω Instagram.
3: Δεν έχεις Instagram, παίρνεις τη γραμμή τότε. Και για εσάς τις υπόλοιπες, με τον κωδικό Nancy Mace και Y, δώσε μου το τηλέφωνο, Γρηγόρη.
0: Ναι, τι.
3: Δώσε μου το τηλέφωνο. Κερδίζετε 20% έκπτωση στο 5fashion.gr.
5: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Λοιπόν, να ψάχνω να βρω ένα ανέκδοτο για να σου δώσω. Ναι. Ορίστε, 560 ανέκδοτα ιδέες λέει εδώ πέρα. Να ορίστε, κάνω μια αποδοχή όλων εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι όλοι.
0: Εντάξει, λοιπόν, ορίστε, Νάνση, δεν βλέπω καν ποιο είναι.
2: Τώρα που με βάζετε να λέω εγώ ανέκδοτα.
1: Ωραία τα λες.
0: Ωραία. Κοίτα εδώ.
3: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Να τα λέω χάλια.
0: Αυτό εδώ, ορίστε, πάνω γωνία δεξιά. Για να το κιόλα μα έχει παραπάνω. Έλα, πάμε.
2: Ποιο να ανεβάσω.
1: Έλα, το έχει.
0: Έχει παραπάνω.
1: Ωραία. Έλα, δώστο.
2: Για ξανθιά.
0: Με ξανθιά, τώρα τι είναι, δεν το είδα. Πάμε.
4: Πάμε, διάβασε. Πάμε. Τα σπά.
0: Διάβασε, Νάνση.
2: Κάνσελ για τι ξανθιέ.
0: Ωραία, αυτά. Πάμε.
2: Λοιπόν. Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
2: Γελάσετε, σας το λέω. Μια ξανθιά συζητάει με μια φίλη της. Μου συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο που δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι σου συμβαίνει, τι ρωτάει η φίλη της. Πριν λίγες μέρες μου χτύπησε το κουδουνί ένας νεαρός. Όταν του άνοιξα, με ρώτησε αν είναι μέσα ο άντρας μου. Και όταν του είπα ότι λείπει. Εδώ δεν έχει, ρε Γρηγόρη.
0: Τι, όταν μου είπε ότι λείπει.
2: Με έκδισε και κάναμε τρελό. Τι είναι αυτό?
0: Εμένα ρωτάς, αυτό βρήκα, αυτό είπα. Φες ένα άλλο.
2: Γρηγόρη, εδώ που με έχεις βάλει δεν έχει, έχει μερικά.
1: Μήπως έχει το βίντεο μετά, μήπως έχει μπει σε άλλο site.
0: Γίνεται μέχρι τη μέση να έχει ανάγκη.
2: Πάτα το.
1: Έχω διαβάσει κάτι για αυτό.
2: Αστείο.
0: Ρε μη γελάτε.
2: Έχω πολύ πλάκα.
1: Link στο, δώσ' το link.
0: Ορίστε, πάμε, για δες αυτό. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι.
2: Περισσότερες λεπτομέρειες να στείλετε μας το mail σας.
0: Τι ανέκδοτο είναι αυτό?
2: Άσε με σε παρακαλώ, Χρυσέ μου.
0: Περίμενε λίγο. Να το, ωραία. Ωραία, να το.
1: Δώστο.
0: Έλα, γρήγορα, γρήγορα, δεν έχω διαβάσει. Πάμε.
2: Πάει η γιαγιά στο δωμάτιο της εγγονής και τη βλέπει γυμνή. Γιατί, κοριτσάκι μου, είσαι γυμνό? Πολύ ωραία, βρήκε. Θα πουδιάσει.
0: Ρε, δεν βλέπω τη σούγα. Ό,τι να είναι, πετυχαίνω. Δεν σαν είναι ωραίο, πάστο που δεν κάνει.
1: Θα πουδιάσει, ναι.
2: Όχι, γιαγιά, φοράω τα ρούχα του έρωτα, απαντά το κοριτσάκι. Φεύγει η γιαγιά, μα το άλλο βράδυ ήταν και αυτή γυμνή στο κρεβάτι. Μπαίνει μέσα ο παππού και τη ρωτάει. Γιατί είσαι γυμνή? Μα δεν είμαι γυμνή, φοράω τα ρούχα του έρωτα. Και τη απαντάει ο παππού. Και δεν μπορούσε να τα σιδερώσει λίγο. Απέσιο.
1: Γιατί είχε άρε!
2: Αμά γρήγορα, με τι βλακίε που μου λέει, δεν έχει ξεφτυλίσει. Στο Πανελλήνιο.
0: Περίμενε, μα δεν τα βλέπω, ρε παιδί μου.
2: Είναι για ξανθιέ, είναι για τι γυναίκε που γερνάνε, λε και άντρε είσαστε γαμάτι. Έλεω, δηλαδή.
0: Βρίζει κιόλα, ε, βρίζει.
1: Τώρα γιατί έτσι.
2: Μπορεί να τα σιδερίσει λίγο.
1: Πλάκα αυτό.
2: Πολύ αστείο.
1: Είστε με εμεί που ήταν η γιαγιά Σαρπέι.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι, ενώ σε εσά είναι μισοσκόπο.
0: Δεν είναι δυνατόν. Ένα ανέκδοτο να βρούμε έτσι ένα.
1: Καλό.
0: Είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα που γίνεται.
2: Τώρα δηλαδή, πραγματικά.
4: Σαρπέι, σαν
0: να το εδώ. Να, ορίστε αυτό με τις εξετάσεις. Εδώ γράφει εδώ. Κοίτα, δηλαδή, δεν ανοίγει, ρε. Εδώ, ανέκδοτα. Για διάβαση εδώ να.
1: Ένα καλό, έλα.
0: Για διάβαση εδώ, εδώ, εδώ.
4: Το καλό,
0: ένα,
4: το, το.
0: Διάλεξε ένα που έχει πάνω.
1: Δεν βλέπω. Καλό.
0: Άνοιξε.
2: Άιντε, πάμε σε ένα άλλο.
0: Πάμε.
1: Βάλε το καλό.
0: Νάνση, μπορείς.
1: Να γελάς ήδη μόνη σου, καλό θα είναι αυτό.
0: Πάμε.
2: Η δασκάλα λέει στα πρωτάκια: κάθε φορά που θα θέλετε να μιλήσετε, θα σηκώνετε το χέρι σας. Σηκώνει το χέρι του ένα παιδάκι. Τι θες, Γιωργάκη? Και λέει: να πω κάτι στο διπλανό μου. Καταπληκτικό. Δύο συμμαθητές συζητούν μετά το τεστ μαθηματικών. Πώς έγραψες? Χάλια, τίποτα, άσπρη κόλλα έδωσα, του λέει. Και εγώ, έχει γούστο να νομίζετε τι γράψαμε.
1: Καλό!
2: Δάσκαλος, μαρό, κλείνει μου το ρήμα τρέχω. Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και έφυγα.
1: Έλα, σταμάτα πια!
0: Το έχεις φτάσει στο τέλος.
2: Η δασκάλα του Πόμπου ελέγχει την αριθμητική του και Πόμπο. Τη βρίσκει όλο λάθη. Φωνάζει τον Πόμπο. Πόμπο, η ασκήση σου στην αριθμητική είναι τελείως λάθος, αγόρι μου. Θέλω αύριο να έρθει η μαμά σου να με δει. Μα κυρία, δεν φταίει η μαμά μου. Ο αδερφός μου της έλυσε.
0: Σταμάτα πια.
2: Και έρχεται πάλι ο Πόμπος. Ο Μπόμπος λέει προσεύχεται μεγαλόφωνα.
1: Συγγνώμη, ο Μπόμπος είναι ο Πόμπος.
2: Όχι, πριν ήταν Πόμπος, τώρα είναι Μπόμπος. Το γράφει, δεν το δεις.
1: Ορθογραφικό έτρεμα, μαλάκα.
2: Ο Μπόμπος προσεύχεται.
1: Εγώ, μαλάκα, δεν μπορώ. Ο Πόμπος.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν Πόντιος.
1: Ο Πόμπος.
2: Όπως λέμε, Πάμπος.
0: Έλα, έλα, τέλειωσε μας, τέλειωσε μας.
2: Ο Μπόμπος λέει προσεύχεται μεγαλόφωνα. Θεούλη μου, σε παρακαλώ, Στείλε μου ένα ποδήλατο στα γενέθλιά μου. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις, ο Θεός δεν είναι κουφός, του λέει η μάνα του και του χώνει και μια φάπα. Το ξέρει, απαντάει ο Μπόμπος, αλλά η γιαγιά βλέπει τηλεόραση στο διπλανό δωμάτιο.
0: Σταμάτα, βρε πια.
2: Και θα κλείσω με ένα του τοτού.
0: Έτσι,
2: αν θέλετε κι άλλα.
5: Έχει και το τόλεπτο. Ναι.
2: Πηγαίνει το τοτό στο δάσκαλο και του λέει: Κύριε, αν δεν μου βάλετε καλό βαθμό, θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ. Και ο δάσκαλος απαντάει: Δεν πειράζει, παιδί μου. Τα κούτσουρα επιπλέουν.
0: Τέλεια. Είσαι υπέροχη.
2: Ένα
0: ακόμα. Δημιούργησε ένα τέρας.
2: Μεταξύ συμμαθητών τώρα, λέει ο Γιωργάκης τον τοτό: Εσύ, τοτό, κάνεις την προσευχή σου που είναι το φαγητό? Και απαντάει ο τοτός: Όχι ρε, δεν υπάρχει λόγος, η μαμά μου είναι καταπληκτική μαγείρισα.
0: Τρέλε, εντάξει.
5: Μες το Φαύριο.
2: Άλλο ένα.
0: Άλλο ένα, πω, δημιούργησε ένα τέρας, αλήθεια.
5: Δεν κόβει το.
4: Δεν κόβει με τίποτα.
2: Μπαίνει μια ξανθιά μέσα σε ένα σουβλατζίδικο.
0: Ήταν η κυρία που δεν ήθελε να πει ανέκδοτο.
2: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στον...
0: Τι είπε?
2: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί.
5: Έρχεται.
2: Και το απαντάει ο σουβλατζί στην ξανθιά: Με καλαμάκι. Θα τρελαθώ. Μην μου πείτε ότι βγαίνει και σε χυμό.
0: Έλα,
5: μπράβο.
0: Έλα, εντάξει. Συγχαρητήρια, αλήθεια.
2: Ελπίζω να τα βρει κι άλλο. Δεν έχετε γελάσει καθόλου με την ψυχή σας.
5: Να τα θυμόσαστε, να τα πείτε στην παρέα σας. Να περάσετε καλά.
2: Γιώργο, διάλεξε ένα από εδώ και μετά ο Γρηγόρης.
0: Όχι.
2: Τώρα θα κάνω κι εγώ εσάς που έχω κάνει επιτυχία.
0: Όχι. Φύγε.
2: Όχι.
0: Με έχουμε πάει αργά, παιδί μου.
2: Ντροπή σας.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
7: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
8: 1881
9: 1961
8: 5050
9: 1471
0: Ναι!
9: 1212
2: Μπράβο!
8: 1940
7: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το! Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και πες το παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη.
11: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
13: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
14: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια!
15: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ, εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά. Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
16: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
17: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
18: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
17: Φυσικά, για πότε?
18: Το συντομότερο.
17: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
18: Μια χαρά.
17: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
18: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
17: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
19: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831-075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
20: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
21: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
22: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 2831-028-939 και 2831-028-023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
23: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
24: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23 353.
4: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: αγχώσουμε να βλέπουμε εδώ πέρα ένα βίντεο στη τηλεόραση με τους λαγοκέφαλους. Αυτά τα ψάρια που λένε ότι έχει, που υπάρχει συναγερμός για τις ελληνικές θάλασσες. Και είναι λίγο σοκαριστικό το βίντεο, ίσως να το δείτε και
1: στο διαδίκτυο. Εγώ σας το είπα στις αρχές της χρονιάς. Ναι. Τώρα πριν λίγο καιρό δεν σας είπα να μπουν δίχτυα.
0: Ένα συνέλεπτο λίγο αυτό. Ότι μπαίνει, του δίνουν ένα κουτάκι αλουμίνιο από αναψυκτικό. Και με το που κάνει τα κομματιά, κόβει κάθε φορά που κάνει τα κομματιά, κόβει και το μισό αλουμίνιο. Για τέτοια δόντια μιλάμε.
2: Σκεφτείτε να είναι το λιλί σα.
1: Να σου πω κάτι όμως, μπορεί γιατί προσπαθεί από κάπου να πιεστεί και αυτό το κακόμοιρο.
2: Από το λιλί!
0: Δεν έξω από τη θάλασσα, φαντάζομαι να είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, είναι πολύ άσχημο αυτό που του κάνει και το ταλαιπωρούν.
0: Άσχημο είναι, μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Αλλά επειδή τώρα
1: γιατί
0: ουσιαστικά.
1: Η θάλασσα είναι το φυσικό του περιβάλλον, προσπαθεί το κακόμοιρο από κάπου να πιεστεί.
0: Όχθε μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά μπάνιο μόνο στις πισίνες θα κάνουμε πια. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχουμε το Βαλμά. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, ρε παιδιά, που στέλνετε για το ότι έχετε ξετραλαθεί. Σας το έλεγα από την αρχή και ακόμα δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για Βαλμά. Είναι ο πρώτος καιρός. Εγώ απλά σας είπα ότι αν βρείτε Βαλμά ή Κοφινάκι ή οτιδήποτε, ή Γραβιέρα ή οτιδήποτε, πάρτε Βαλμά, γιατί δεν έχει μεγάλες ποσότητες αυτές που φεύγουν στην υπόλοιπη Ελλάδα από τη Βόρεια Ελλάδα. Έκανε αυτή την προσέγγιση προς την Νότια Ελλάδα, έγινε ένας πανικός, δεν έχει άλλες ποσότητες. Μου ζητάτε αν μπορώ να μεσολαβήσω, δεν μπορώ να μεσολαβήσω, δεν έχω καμία τέτοια ιδιότητα. Εγώ το μόνο που έχω είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει νούμερο ένα τυρί, το Βαλμά. Λοιπόν, αυτό και ήρθε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 60 χρόνια, ένα τυροκομιό, τρίτης και τέταρτης γενιάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος. Τα στοιχεία που κάνουν τη φέτα Βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα, από το οποίο παράγεται η χαρακτηριστική πλούσια βουτυράτη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Έτσι, τσεκάρετε τις φέτες, πάρτε τις και πηγαίνετε στα χημεία. Να καταλάβετε τι γίνεται. Η Ελλάδα πρέπει να φάει καλή φέτα. Και όποιος δεν φοβάται να τα πάει στο χημείο να δούμε τι τρώμε. Καλά, ακόμα περιμένετε, ακόμα λίγο.
1: Τι αγάπη,
0: λοιπόν, και ναι. Κοφινάκι Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Αυτή η χώρα πρέπει να τρώει καλή φέτα. Ουέ και αλίμονο αν η Ελλάδα δεν τρώει καλή φέτα. Λοιπόν, αυτό είναι και το Κοφινάκι Βαλμάς, υπογραφή.
2: Τι τρώω εδώ, δείτε μου κάποιο χημείο.
0: Εντάξει, με τρελαίνει, αδερφέ, γιατί έχω ακούσει πολλά και ακούω πολλά.
2: Χημείο εκεί!
0: Και ακούω πολλά και τρελαίνομαι, γιατί είπαμε, πρέπει να φάμε κάτι καλό. Λοιπόν, πάρτε το Βαλμά και ελέγξτε το και θα καταλάβετε τι γίνεται, για ποιο λόγο λατρεύετε παντού. Και μακάρι να τον βρείτε.
2: Το στοίχημα είναι η πλατφόρμα.
0: 69-36.
2: Το χημείο μου μέσα.
0: 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά.
2: Πανάγια μου, τον είδες πως είμαι το στόμα ανοιχτό. Για δες το γλυκούλι. Το στοίχημα είναι η πλατφόρμα.
0: Συγγνώμη, νομίζω το λες για μένα.
2: Για το λαγοκέφαλο.
0: Ο Χριστός και η μάνα.
1: Πώς ταυτίστηκε εσύ?
0: Αφού εγώ μιλούσα, δεν βλέπει τηλεόραση.
2: Το στοίχημα είναι η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα σε βάση τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026 ξεκινάει. Μπαίνοντας στο nation.stoίχημα.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση κάνουμε όλοι μας, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε, αλλά δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας παντού.
2: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Greek, Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασα εδώ σε 6 μοκτέιλ. Γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange sprints, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Όπαρε να είναι.
1: Έχουμε μαραθώνιο,
0: λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Νίκο,
1: για να μας ακούτε παιχνίδι. Θα πρέπει να ακούτε.
0: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι και να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Τι να ψηφίσει ο κόσμος?
0: Να ψηφίσει ο κόσμος ποιος θα κερδίσει.
1: Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος?
0: Για να κερδίσει δώρο, όπως κάνουμε παλιά. Γιατί επειδή λείπει ο Παναγής δεν μπορεί να γίνει
1: ψηφοφορία. Α, να ποντάρει.
0: Να ποντάρει, ναι. Τον υπολογιστή τον έχετε μπροστά που στο Viper που στέλνουν σήμερα?
1: Όχι, αλλά έχει καλούδι στο. Έχουμε στο κινητό.
0: Μπορούμε να. Πού να ψηφίσει ο κόσμος?
1: Στο Viper.
0: Ψηφίστε στο Viper, παρακαλώ. Ποιος θα κερδίσει, ο Γιώργος, η Νάνση ή ο Γρηγόρης?
1: Θα παίξουμε το παιχνίδι με τα τραγούδια.
0: Στις τρεις νίκες.
1: Στις τρεις νίκες. 6-9-3-6-10-10-22 το Viper. Ψηφίζετε Γιώργο. Ο Γιώργος τι δώρο θα κάνει?
2: Εγώ θα κάνω άμα είστε από το μωρό.
1: Μόρο. Εγώ θα κάνω fivefashion.gr αν κερδίσω, και ο Γρηγόρης.
0: Εγώ θα κάνω τίποτα, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τίποτα.
1: Δίνω και
0: τίποτα.
1: Στο Γρηγόρη fivefashion.gr.
0: Δύο fivefashion, δηλαδή ένα στην κρίση θα τα πάρει όλα.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, άμα κερδίσω ο δικός σου fivefashion.
0: Α, σωστά, εντάξει, ωραία.
1: 6-9-3-6-10-10-22 γράφεται Γρηγόρης, Γιώργος ή Νάνση.
3: τραγούδι.
0: Τι με κοιτάς. Δεν θα παίξω, δεν θα κλέψω, αλήθεια, θα παίξω κανονικά.
1: Εγώ.
4: Ποιος?
1: Αναστασία.
4: Τέλεια, είναι η Βιαδάμου.
0: Έχει ανοίγει το μικρόφωνο σου, ρε φίλε. Ένα Γρηγόρης, ένα Γιώργος. Πάνω κάτω, γύρω-γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω. Να σου πω κάτι, επειδή παίρνει πόντο ο άλλος όταν λέει κάποιο λάθος, πάμε στα 5.
1: Εντάξει,
0: στα 5. Γιατί δεν είναι
1: δύο χρόνια. Εμείς τα 6 το παίζουμε. Αλλά θα κρατήσει πολύ.
0: Στα 5, αφού παίρνει το λάθος. Εγώ, όχι. Εγώ. Γλυκερία.
1: Όχι, Αλεξίου.
4: Όχι, Μητροπάνος.

0: Δύο Γιώργος.
1: Μισό λεπτό, πώς μου.
2: Δύο Γιώργος.
1: Μπορεί να τα κρύα τα νερά.
2: Ένα πόντο εγώ. Είδε λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
2: Πρίτς και στα μούτρα σου.
1: Η κατσιμίχα είναι.
0: Σωστό.

0: πες μας, έχεις πάει τρένο.
1: Όσο είναι δηλαδή, εσύ την Κατσιμίκα που είναι αγαπημένη σου, δεν τρέπεσαι λίγο?
2: Εσύ Κατσιμίκα, Κατσίγενη, όλα αυτά τα έχεις.
1: Εσύ είπες να τη φέρουμε στην εκπομπή γιατί σου άρεσε τόσο
3: πολύ. Και τι να κάνω, δεν πρόλαβα βρε Γρηγόρη μου, τι να κάνω, με έχει τρελάνει εδώ πέρα ο άλλος.
1: Ρε μπάση, κλέβετε.
3: Μη χορεύεις με την στα νεύρα.
1: Εγώ Νατάσα Θεοδωρίδου.
3: Μα έβρε Γρηγόρη.
2: Στο σωστό.
1: Αλήθεια.
2: Έλα μας βρήκες ρε τώρα.
3: Ωρη κλεφτούρα. Άγκυρο, δεν έζω.
1: Ρε φίλοι είναι δυνατόν.
3: Ποιο, για πες το τραγούδι, κλείστο. Τραγούδα το.
1: Ρέσι.
3: Ρέσι, έλα ρέσι. Έλα κολλητέ, μίλα.
2: Έκανε το.
3: Έλα κολλητέ, ρίχτο. Μην μιλήσεις.
1: Ρέσι, με επειδή άξιζε τα τραγούδια, επειδή δεν.
3: Πες το τραγούδι τώρα. Πώς πάει το φορτηγό, μην μιλήσει κανείς σας.
1: Έτσι.
3: Αφού πάει το φορτηγό. Μηδέν.
1: Πώς πάει το φορτηγό, λέει. Έλα.
3: Μηδέν. Γιώργος 4.
1: Γιώργο, πες αλήθεια τώρα.
2: Κάτσε τελείως το παιχνίδι, τι 4
3: εγώ.
1: Όχι, είπα το φορτηγό, τέλος.
3: Γρηγόρη, δεν το ήξερες καν, στο σφύριξε. Άρχισες πάλι, βγάζεις τα ακουστικό.
1: Δεν μου το σφύριξε κανένας.
3: Στο σφύριξε.
1: Σου δίνω το λόγο της τιμής μου, δεν έβγαλα τα ακουστικό τη δευτερόλεπτο.
3: Δεν με νοιάζει, το είδες. Λοιπόν.
1: Όχι, θα πάρω το πόντο μου, Γιώργο.
3: Δεν θα πάρεις κανένα πόντο. Τι Γιώργο,
2: θα πάρει ένα πόντο να παίξουμε, θα πάω στο 4, θα πάω 5, τελείωσα.
1: Λοιπόν, έλα, παίζεις, μάτι, βάλ το πόντο κανονικά και χάνετε εσείς.
3: Δεν παίζω.
1: Πάμε, έλα, εντάξει, έλα, πάμε. Τι δεν έβαλες. Εγώ.
2: Δεν είπε ακόμα, δεν έκανε κράου.
3: Έκανε κράου.
1: Δεν έκανε κράου. Πώς έκανε κραυνό και το. Λίλα. Δεν είναι. Δηλαδή τώρα τι έγινε, ούτε αυτό.
3: Γρηγόρη, εγώ δεν παίζω. Το ξέρω ρε, άσε με τώρα με τον κλέφτη.
1: Εγώ φταίω που τα έχει εδώ.
2: Καλά και εσύ τι κάνεις.
1: Αφού βλέπετε εσύ.
2: Τι να τα κάνω, ρίξω κάτω. Κάτσε εκεί και εσύ Ρουφιάνο.
1: Μπορώ να πάρω τη Λίλα τουλάχιστον. Τη Λίλα.
3: Καμία δεν θα πάει.
1: Έλα, αυτό το ήξερα τη Λίλα. Έλα, την ήξερα.
3: Όχι, δεν ήξερε. Θα θυμόσουν εσύ τη Λίλα. Δεν θυμάσαι. Είπε την Κατερίνα, πώ τη λένε, την Ελληνίδου Κατερίνα Παπουτσάκη το πρωί.
1: Έλα, τη Λίλα θα την πάρω. Γιώργο, τη Λίλα τουλάχιστον που την ήξερα τη Λίλα. Τη Λίλα, εντάξει.
2: Όχι, το φορτηγό πάρω τη Λίλα.
1: Εντάξει, θα πάρω τη Λίλα.
3: Έχω τρελαθεί τώρα. Όχι, δεν θέλω να πάρω.
1: Ένα πόντο. Θα πάρω τη Λίλα.
3: Όχι, Γρηγόρη.
1: Ο Γιώργο με αφήνει να πάρω τη Λίλα.
3: Ακυρώνω και τα δύο. Κανένα δεν παίρνει.
1: Παίρνω τη Λίλα. Ναι. Εντάξει, δεν βάζει άλλο πόντο, μια χαρά είμαστε εκεί. Πόσο
3: είναι μια χαρά είμαστε, 3-3 και εγώ 1.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, Ρενάση, τώρα τι να κάνουμε, δεν ξέρει από
3: μουσική. Αφού είσαι και εσύ
1: τώρα. Δεν ξέρει από
2: μουσική.
1: Δεν βρήκε την Κατσιμίχα.
3: Ποιο δεν ξέρει.
1: Ωραία, τώρα δεν έχω τίποτα, ούτε ακουστικά ούτε αυτά. Ωραία, πάμε.
3: Εσύ είσαι 1, ο Γιώργο είναι 3 και εγώ είμαι 1.
1: Θα βάλει ένα τουλάχιστον τη Λίλα.
3: Δεν σου βάζω τίποτα γιατί είσαι κλέφτη. Και μη σου πω ότι σου παίρνω και ένα πόντο και πα στο 0.
1: Ε, πάρ το κύπρο να τελειώνουμε, ρε.
3: Φέρ το μου. Παίξε. Εσύ είσαι στο 1.
2: Δόξα τω Θεώ.
3: Και εσύ με χορεύεις, μου τη δίνεις.
1: Πάμε.
3: Εγώ.
1: Λέγε.
3: Πιξιλάξ, χρυσόψαρα.
2: Τρύπες.
4: Τρύπες.
2: Την έφαγες. Τσακ.
1: Πάρ' το. Ρε τζάμπα θα χάσουμε τώρα. Ρε βάλουμε με ένα δύο.

0: περνάς και το ξέρεις. Εδώ ναι. Με τις φέρει.
1: Ξέρεις πως είναι αυτός.
0: Ποιος? Άπιε στα μούτρα σου.
1: Ποιος?
2: Τρόμαξε.
3: Η μπάμπαλη πρέπει να είναι.
2: Τέλεια, είναι ο Απέργης.
0: Τέλεια. Αχ, Παναγία μου.
1: Εγώ λογικά τώρα θα είχα κερδίσει, το ξέρεις. 3 και 2, 5.
0: Ωραία, τι 3 και 2, 5.
1: Είχα 2 και 2, πώς είχα τώρα.
0: Γρηγόρη μου, δεν είχες τίποτα, είσαι ο κλέφτης.
1: Καλά, καλά.
3: Μπάμπαλη είναι, φίλε.
0: 2 εσύ, 2 εγώ.
3: Αυτή είναι η μπάμπαλη.
0: Νίκο, συνέχισε το μπάμπαλη, συνέχισε το, έτσι.
3: Και όσο με δένεις.
1: Μου έχει πάρει 2 πόντους, ο κόσμο έξω το καταλαβαίνει. Τη Λίλα, γιατί δεν μου την έδωσε.
0: Γιατί να στη δώσω, αφού την είδε.
1: Θα την ήξερα τη Λίλα.
0: Μέσα την ήξερε και εγώ την ήξερα, πήρα πόντο.
1: Μα δεν είπε. Πάμε.
0: Εγώ δεν ήθελα να πω. Δεν είχε πέσει ο κεραυνός.
1: Λέγε, γρήγορα, λέγε.
3: Μέχρι και ο τραγουδιστής απόρρισε. Που το βρήκες, λέει, τι. Σιγά μην το ξέρεις. Τι.
0: Τι.
1: Θα πεις.
0: Τι.
1: Έλα, το έχασες, πάμε.
0: Όχι.
1: Έλα τώρα, άντε, πάμε, έλα.
0: Κάτσε λίγο, δεν το ξέρω.
1: Νάνση, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε, έλα τώρα, άντε, με.
0: Είναι...
1: Άσε το μαρτύρησε και ο Γιώργος.
0: Δεν μου είπε, τι είπε.
1: Έλα.
3: Είπα.
1: Έλα τώρα, αν δεν πάρεις πόντο θα φύγω, με την Παναγία τώρα. Αν το κάνεις αυτό φεύγω. Έλα, σβήσε, δώσε μας πόντο. Άμα δώσει πόντο, βέβαια κέρδισε ο Γιώργος. Εντάξει, δεν κάνουμε.
0: Κερδίζει, δεν
1: κάνουμε. Βοσκόπουλος είναι, τι είναι Βοσκόπουλος, ποιος είναι.
2: Μενιδιάτης,
1: μάλιστα. Πέντε, κέρδισε ο Γιώργος.
0: Κέρδισε, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Το άξιζα.
4: Αλλά τις Κυριακές μου λείπεισε μου πιο πολύ.
1: Πολύ γρήγορα τελειώνει το τραγούδι, το παιχνίδι.
2: Ναι, γιατί βάζετε και πόντο όταν δεν το βρίσκετε.
1: Ναι, και τι να κάνουμε, τζάμπα, κόβει άλλο
0: τραγούδι. Αχ, ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε μια καλημέρα στην Betabet. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι έχουμε το δώρο τέλος του μήνα. Betabet από το 1990, η εταιρεία που ουσιαστικά τι κάνει, προσφέρει σε κάθε άνθρωπο που έχει προβλήματα υγείας τη δυνατότητα ανακούφισης, αποκατάστασης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του με όλα αυτά τα μηχανήματα που έχει, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε, και ξέρω ότι όταν δεν είμαστε, ότι είμαστε καλά στην υγεία μας, δεν μας απασχολεί κάτι. Δυστυχώς, γιατί και η λέξη πρόληψη σε αυτή τη χώρα δυστυχώς δεν υπάρχει. Αλλά να ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή και Σαββατοκύριακο, ό,τι και να συμβεί, οι άνθρωποι είναι ανοιχτά για να σας βοηθήσουν. Στα ορθοπαιδικά είδη, στο οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, στα αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr. Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιδρύο Σταυρό απέναντι φυσικά καταστήματα και σύντομα στα Βρυλίσια.

0: ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση 3 Ιουλίου. Ο μεγαλύτερος, πιο ωραίος καναπές που έχετε δει μαζί με coffee table. 8.500 από το F4 Design. Σας είχα ξαναπεί, έχουν παράπονο οι άνθρωποι που πηγαίνουν τα δώρα σε κάποιους και είναι αγενέστατοι. Τέτοιους ακροατές δεν τους θέλουμε εμείς. Είναι και καλά παιδιά, ξέρουμε ποιοι είναι, δεν είναι αυτό, αλλά είναι αγενέστατοι κάποιοι που πήραν δώρα. Κεράστε έστω και ένα ποτήρι νερό στα παιδιά και από πάνω μην έχετε και παράπονο. Δηλαδή πραγματικά το κάνουν με τόσο αγάπη και είναι μια εταιρεία που είναι κόσμημα για την Ελλάδα η F4 Design. Κόσμημα. Μόνο στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοιες εταιρείες που τα κάνουν όλα χειροποίητα, σας το κάνουν ηλεκτρονικά να δείτε τι θέλετε για το σπίτι σας, για τη δουλειά σας, για την επιχείρησή σας και μετά αν σας αρέσει το κάνουν. Να ξαναπώ F4 Design, www.f4design.com. Με στεναχώρια μας το πάνε το παιδί, τα παιδιά ότι πήγαμε κάπου και ήταν αγενέστατοι. Λοιπόν, δεν σας χρωστάνε τίποτα. Το δώρο το κάνω από την καρδιά τους. 8.500 ευρώ να πάει σε μια οικογένεια. Εύχομαι αυτός ο καναπές και το coffee table που να το χαρεί και να το σεβαστεί. Μέσα από την καρδιά μας. Παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design. 6936-10-10-22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Λοιπόν, εμείς πάμε για τηλέφωνο, παιδιά, γιατί υπάρχει το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το Sphere Password. Τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ.
2: Για πάμε. Δεν απάντησε.
3: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Βαρβάρα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά.
2: Μπάρμπαρα, έχεις καταλάβει ποια είμαι?
3: Όχι.
2: Για προσπάθησε λίγο.
0: Έλα Μπάρμπαρα.
2: Γιώργο μίλα λίγο.
1: Ναι.
3: Ναι.
1: Έλα Βαρβάρα.
3: Ναι.
0: Έλα Μπαρμπαρά.
2: Μπαρμπάρα, σε ποιον έχεις στείλει μήνυμα σήμερα το πρωί?
3: Στο Σφαίρα.
2: Άρα ποιος είναι Βαρβάρα?
3: Αλήθεια, έχω μείνει τώρα. Δεν περίμενα να σας ακούσω. Γι' αυτό, τι κάνετε, καλημέρα σας.
2: Καλά εσύ.
1: Βαρβάρα, περνούν τα δευτερόλεπτα. Πρέπει να μας πεις.
2: Βαρβάρα.
1: Κάτι πρέπει να μας πεις εσύ τώρα.
3: Για δώσε μου σε λεπτό, πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό τώρα, δεν περίμενα.
2: Ωραία, Βαρβάρα μου, αλλά έτσι αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να είστε έτοιμοι, αυτό ζητάμε.
1: 20-12 είπε.
2: Ναι, Βαρβάρα!
1: Μπράβο, ρε! Μπράβο, Βαρβάρα!
3: Έχω στείλει πολλά
2: μηνύματα. Είδες, Βαρβαρούλα μου, γλυκιά!
3: Και με προλάβατε στο τσακ, την ώρα που φεύγω βόλτα με τον Μπέμπι. Παιδιά, είστε τέλειοι, σας ακούμε κάθε μέρα με τον Μπέμπι. Σας αγαπάω πολύ.
2: Πού μένεις?
3: Βόλο.
2: Έχεις αυτοκίνητο?
3: Αυτοκίνητο εγώ, δικό μου δεν έχω, έχω του άντρα μου.
2: Αχ, αλλά... κουτσούνα μου, και πηγαίνεις με το μωρό και το χρειάζεσαι.
1: Το Μπέμπι.
3: Με το Μπέμπι, ναι, αλλά σε περίπτωση που κερδίσουμε το αυτοκίνητο θα το κάνουμε δώρο στον μπαμπά μας το αυτοκίνητο, γιατί δουλεύει 12 ώρες την ημέρα για να μην μας λείπει τίποτα.
2: Μπράβο ρε Βαρβάρα, μ' αρέσετε πάρα πολύ, μακάρι γιατί... να το κερδίσετε MG3, έτσι.
3: Το Βόλο που είμαστε, περπατάμε, πάμε και με τα πόδια, πάμε και με τα ποδήλατα. Ο μπαμπάς μας το αξίζει περισσότερο.
2: Μπράβο, Βαρβάρα μου, μ' αρέσει.
0: Φιλάκια πολλά, καλό καλοκαίρι, Βαρβάρα.
3: Καλό καλοκαίρι, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Γεια σου,
3: καλημέρα, Βαρβάρα. Γεια, φιλάκια, γεια.
0: Φιλάκια.
1: Παιδιά, αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν, ναι.
1: Αυτό ήταν, παιδιά.
2: Τελικά. Αύριο θα έρθει ο κοντός.
0: Μιλάτε καλύτερα για τον κοντό.
2: Οκ. Αύριο θα έρθει ο κουκλός. Το κουκλί θα έρθει.
0: Περνά.
4: Ωραία.
2: Το μαναράκι θα έρθει αύριο.
1: Ποτέ.
2: Ο παιδαράς.
0: Θέλω το σκαμί. Και στριβάμε τσιγάρα, σαν καραβιού βουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
1: Μπράβο.
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Ολιανός.
1: Δεν ήταν ο κοντός, θα έρθει αύριο είπε.
0: Και
2: καλώς
0: ο
2: Νίκος
0: ο Καλούδης. Ραντεβού αύριο στις 6 ώρα με τον κοντό και το ψηλό. Και ελπίζω να έρθει αύριο, μην σας κρεμάσουμε. Και εμείς λίγο αργότερα μέχρι και τις 10. Να είσαστε καλά, έρχεται η Βερίνα. Και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είσαστε καλά, να περνάτε ωραία. Καλοκαίρι είναι, μην περιμένετε μόνο τις διακοπές. Περάστε ωραία. Και να θυμάστε κάτι.
5: Το νου σας.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο Πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
12: VLD Water
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
12: Αλφα στους 104,7.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Αλφα 104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα, τι μου κάνετε. Λοιπόν, φτάσαμε στην Τεταρτούλα, τέλεια. Φτάσαμε λοιπόν στην Τεταρτούλα και τι λέμε όταν φτάνουμε στην Τεταρτούλα? Περνάει γρήγορα, γρήγορα η εβδομαδούλα. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, θα περάσει ακόμα πιο γρήγορα. Δεν θα καταλάβουμε πώς θα πάει η ώρα 12. Αν είσαστε στη δουλειά σας, θα έχει περάσει η ώρα της δουλειάς και δεν θα έχουμε καταλάβει τίποτα. Αν είσαστε στο σπίτι και κάνετε δουλειές, επίσης θα έχει περάσει η ώρα. Οπότε προσέχετε, γιατί μπορεί να είναι η ώρα για να πάτε στη δουλειά. Έτσι, μην περάσει ο χρόνος σας. Λοιπόν, πάντως, ό,τι και να κάνετε, ελπίζουμε να κάνουμε όμορφη παρέα και σήμερα εδώ στον Αλφα. Ελάτε να καλημερίσουμε τη μέρα μας, τη σημερινή μας Τετάρτη. Η πηξίδα μας έχει σταματήσει πού? ΑΛΦΑΦΜ 104,7, πουθενά αλλού. Η Χρύση Φιλιππούλου είναι στο μικρόφωνο και μαζί της όλοι οι ακροατές στο ΑΛΦΑΦΜ 104,7. Ελάτε, πάμε.

Η πηξίδα μας λοιπόν εδώ, ΑΦΜ 104,7, η αγαπημένη μας συχνότητα, καλημέρα μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ και πραγματικά θέλουμε και σήμερα να περάσουμε όμορφα μαζί σας. Θέλουμε έτσι μια σαϊτιά να βάλουμε ακόμα στη ζωή μας, τι λέτε? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι αυτό του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Από το πρωί το τραγουδάω, από το σπίτι μέχρι εδώ, και λέω να το ακούσω μαζί με τους ακροατές του Α. Λοιπόν, 697-160-36-57, 283-1054-054, ελάτε για μια σαϊτιά ακόμα.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Σας εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να έχετε νιώσει μια μεγάλη σαϊτιά μέσα σας. Λοιπόν, στην καρδούλα σας. Καλημέρα στην Ιωαννούλα μου. Πρώτη καλημέρα, Ιωάννα μου γλυκιά. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε ότι κάνουμε παράκι, ε. Αυτό. Λοιπόν, όμορφο παράκι. Ελάτε λοιπόν για τις δικές σας καλημέρες με χαμόγελο. Εγώ στέλνω την καλημέρα μου και στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλο στη Ζιβρακάκη 12. Στη Στέλλα μου, στην Ιωάννα μου, στη Θοδώρα μου, στο Γιώργη, στο Στέλιο, σε όλους. Και σας υπενθυμίζω ότι το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, εκτός ότι είναι στη Ζιβρακάκη 12, έρχεται και Ζιβρακάκη 12 κοντά σας. Τι εννοώ, το σούπερ μάρκετ δηλαδή. Παίρνετε τηλεφωνάκι, παραγγέλνετε ό,τι θέλετε. Έτσι και σας φέρνουν τα πράγματα στο σπίτι, στη δουλειά, όπου εσείς επιθυμείτε. 2831-028-939, 2831-028-023. Πάμε! Στέλιος Ρόκος. Και εγώ θέλω πολλά, Στέλιο, πολλά.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Στέλιος Ρόκος αγαπημένος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελο. Ένα δάντη θέλω τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά και αφού τον θέλω, γιατί δεν μπορώ να τον έχω, δηλαδή, να βάλω ένα δάντη να ακούσω μαζί σας. Όλα τα μπορώ. Λοιπόν, πριν όμως, θα με επιτρέψετε να πω μια καλημέρα με χαμόγελα, με πολύ πολύ αγάπη σε όλα τα παιδιά εκεί στο Baseline. Έτσι. Baseline Tennis and Paddle Sports Club, παιδιά, στον Αδελιανό Κάμπο, έτσι. Ήρθα από την πρωταθλήτρια του τέννη στην Κάτια τη Σταυρουλάκη. Διαθέτει 3 γήπεδα τέννη, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, καθώς και υπέροχο αναψυκτήριο. Και γελάω με το αναψυκτήριο, γιατί εγώ εκεί κάθομαι πάντοτε και απολαμβάνω τους άλλους, να πω την αλήθεια. Γιατί δεν το έχω και πάρα πολύ με την άθληση και κακώς. Και κακώς. Λοιπόν, 2831074770. Δεν ξέρετε, κάλιο αργά παρά ποτέ. Μπορεί να αλλάξει γνώμη κι εγώ. 2831074770. Και επικοινωνείτε με το Baseline Tennis and Paddle Sports Club για τη δικιά σας άθληση. Πάμε Χρήστος Δάντης. Μου το ταξά. Μου το αφιερώνω. Σας το αφιερώνω. Πάμε.

Και όλοι μαζί έχουμε παιδιά την εταιρεία Χαρκιανάκης κοντά μας. Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων. Προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου, συνεχίζει να προσφέρει μοσχάρι νοπό, νεαρό μοσχάρι νοπό, 9,5 ευρώ το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κυμά μοσχαρίσιο νοπό, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Έτσι, εσείς τι κάνετε, τηλεφωνείτε στο 698-579-3601 και επικοινωνείτε για τις δικές σας παραγγελίες. Ξανά λέω 698-579-3601. Πριν πάω στα διαφημιστικά, θα πάω στην αγάπη του καλοκαιριού. Θέλω πολλά πολλά καλοκαίρια. Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια να θέλω? Όλα τα καλοκαίρια τα θέλω εδώ στον ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Λοιπόν, και μια αγάπη του καλοκαιριού ποτέ δεν βλάπτει, έτσι. Πάμε. Από ζιγ-ζακ σήμερα.

0: του καλοκαίρι. 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
10: Αν χαλάσει όμως...
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Α στους 104,7.

Βασίλης Παπακοσταντίνου και ένα καράβι. Τι ωραίο τραγούδι, παιδιά. Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, πάμε για διαφορετικά τραγούδια και σήμερα εδώ στον Αλφα μας. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ελάτε κοντά μας. Σήμερα είναι Τεταρτούλα πια. Φτάσαμε στην Τεταρτούλα μας. Έχει 10 ο μήνας, 10 Ιουνίου 2026. Μια Τετάρτη όμορφη, μια Τετάρτη χαμογελαστή, μια Τετάρτη λιόλουστη. Και πάω στον Κερούλη στο meteo.gr. Βλέπω 28 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω όμως 4 μποφοράκια. Παιδιά, εγώ για καλό τα έχω τα μποφοράκια. Δεν μπορώ, θέλω τη δροσιά τους. Η αλήθεια είναι αυτή, θέλω τη δροσιά τους. Λοιπόν, απόψε λέω να μην κοιμηθούμε. Άμα κάνει ζέστη, πώς θα κοιμηθούμε, ε? Θέλουμε δροσιά. Θυμήθηκα την κόρη μου χθες το βράδυ. Λέω, παιδί μου, γιατί δεν έχεις κοιμηθεί ακόμα? Κατά τις 1.30-2 η ώρα. Μου λέει, μαμά,

Τι ωραίο που είναι το καλοκαιράκι δίπλα στην ακρογιαλιά. Καλημέρα με χαμόγελα, ελπίζω πραγματικά να είσαστε δίπλα σε μια ακρογιαλιά ή φανταστείτε ότι είστε ρε παιδιά αν δεν είστε, έτσι. Και φανταστείτε λοιπόν ότι είσαστε δίπλα στην παραλία, έχετε το μπυράκι σας δίπλα. Καλά τώρα προς το παρόν μπυράκι πρωί πρωί, πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας, πιο μετά αυτά. Λοιπόν, ακούμε, είμαστε συντονισμένοι στον Άλφα μας, θα μου πείτε βρε Χρύσα πώς. Πώς θα ακούμε ραδιόφωνο αν είμαστε στην παραλία? Παιδιά, το κινητούλι σας, ιντερνετικά. Αλφα FM 104,7 γκουγκλάρετε στο Google, έτσι. Και μετά σας λέει listen live και ακούτε κανονικότατα παρακαλώ, αρκεί να έχετε ίντερνετ.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Πάντα καλοκαίρι στην ψυχούλα μας, πάντα το καλοκαίρι στην καρδιά μας. Από όπου και αν ακούτε ΑΦΜ 104,7, εγώ να σας πω ότι είμαι στο στούντιο, είναι ζωντανά η εκπομπούλα μας και στην παρέα μας εννοείται ότι και σήμερα είναι η γκουρού άρωμα μας, οι οποίοι πραγματικά μας έχουν φέρει ένα υπέροχο αρωματάκι και σήμερα, για να μυρίζει και εσάς ο χώρος σας υπέροχα, να έχετε έτσι επαγγελματικό αρωματισμό στο χώρο σας. Επίσης, επαγγελματικό καθαρισμό στην τουαλέτα σας, επαγγελματική απολύμανση και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Παιδιά, πάρα πολύ σημαντική η καταπολέμηση εντόμων. Έχουν ξεκινήσει τα εντομάκια. Λοιπόν, γι' αυτό δεν αργούμε. Τηλεφωνούμε τώρα 283-10-26-442, 283-10-42-334.

Άλλα μέρη, άλλα μέρη. Να που θέλω να πάω. Στον ασώματο, βρε παιδιά, μια βόλτα να πάω. Ε. Και αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν. Καλημέρα με χαμόγελα στα κορίτσια μου εκεί. Αντιγονιό μου, Μελανή μου και μετά του κοριτσιού που θα έρθει, Μελανή, ε. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, κορίτσια μου. Καλημέρα. Λοιπόν, beat stop στον ασώματο τα κορίτσια. Μας στέλνουν τη δικιά τους καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Και τι λέτε. Να ακούσουμε ένα ακόμα καλοκαιρινό τραγούδι, ε. Λοιπόν, ένα τραγούδι καλοκαιρινό, το οποίο πραγματικά, αν ρωτήσεις ποιο είναι το πρώτο τραγούδι καλοκαιρινό που σου έρχεται στο μυαλό όταν θες να μιλήσεις για καλοκαίρια, είναι το της Έλλης Κοκκίνου, αυτό το καλοκαίρι. Αμέσως μετά πάμε διαφημιστικά και γυρνάμε στο καλημέρα με χαμόγελα.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
3: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε 28 31 030 250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί.

0: Αθήνα πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 3250 για το ραντεβού. Τέλεια, γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες. Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
1: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
0: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
1: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς. Α στους 104,7.

Έβαλα σκοπό λοιπόν, έβαλα στόχο να σας έχω εδώ καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12 και να κάνουμε παρέα αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, θέλω να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στον Αχμέτο Κάροτ με πολύ πολύ αγάπη. Αχμέτ, συγγνώμη που λέω και το επιθετό, αλλά είσαστε και πολύ Αχμέτ, δεν θα καταλάβαινες για ποιον το λέω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πραγματικά τι κάνεις, πώς είσαι. Χάρηκα πάρα πολύ που μου έστειλες μηνυματάκι και συνεχίζεις και παραμένεις και ακούς ΑΦΜ 104,7. Στέλλα Γεωργιάδου, γεια μας, γεια μας.

Έτσι βρε παιδιά, έτσι να χορέψουμε λοιπόν, να χορέψουμε πολύ γιατί είναι καλοκαίρι 2026 και θέλουμε να περάσουμε όμορφα, ε. Λοιπόν, πολλά καινούργια τραγούδια βλέπω εδώ, πραγματικά πολύ, πολύ καινούργια τραγούδια. Θα τα ακούσουμε όλα εννοείται μέσα από το Καλημέρα με Χαμόγελα. Θέλω όμως πρώτα να πάμε στις εκδηλώσεις στην πόλη μας σήμερα. Τετάρτη λοιπόν 10 ο μήνας, 10 Ιουνίου 2026, πότε φτάσαμε παιδιά 10 του μήνα, απορώ. Οπότε θα λέμε έφτασε 30 ο μήνας και δεν θα το πιστεύουμε. Λοιπόν, πάμε τα έφτρα στα ίχνη των συμβόλαιων. Έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Μεσολογγίου 32. Έχουμε, για να δούμε τι έχουμε, έχουμε έκθεση ζωγραφικής του Χρήστου Ρέτσι με τίτλο Impulsives στην Γκαλερί Γκαργάνο, Βερνάντου 41, 11 το πρωί με 9 το βράδυ. Έχουμε κύκλο μηνιαίων συναντήσεων Η Συνάντηση, Πειθαρχία χωρίς τιμωρία, Φωνές και Θυμός. Στο αμφιθέατρο, λοιπόν, συνάντηση λοιπόν με θέμα πειθαρχία χωρίς τιμωρία, φωνές και θυμό, στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, Ιεράς Μητρόπολης, 11 στις 6 ώρα το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη. Ξαναλέω, πειθαρχία χωρίς τιμωρία, φωνές και θυμό, μάλιστα, λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε, Τετάρτη 10 του μήνα, οι ιδέες της άλλαξαν τον κόσμο. Σχολιασμένη προβολή της ταινίας Hannah Arendt, οι ιδέες της άλλαξαν τον κόσμο στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου με δωρεά είσοδο, μπήρη 6 στις 7 η ώρα το βραδάκι με είσοδο ελεύθερη και αυτό. Έχουμε Ιερά Δέντρα, ομαδική έκθεση οικαστικών, Χαρουπόμηλος, Πάνορμο Ρεθύμνου. Έτσι συνεχίζεται κανονικά στο Πάνορμο, ομαδική έκθεση οικαστικών, 7 η ώρα το απόγευμα με 9.30 το βραδάκι. Έχουμε εκεί που σταματά το βλέμμα, στέκει εκπαιδευτικών Ρεθύμνου, Λιακάκι 16. Έκθεση φωτογραφίας από τη φωτογραφική ομάδα Στέκια Εκπαιδευτικών Ερθύνου, 7 με 10 το βραδάκι. Είσοδος ελεύθερη και αυτό. Έχουμε πέμπτη ετήσια εκδήλωση Κρήτη ένα νησί μια Ήπειρος από τους Ακρίτες στην πλατεία Μικρασιατών. Σήμερα είναι αυτό, 7 η ώρα το απογευματάκι. Λοιπόν, Ακρίτες πέμπτη ετήσια εκδήλωση με θέμα Κρήτη ένα νησί, μία Ήπειρος, πλατεία Μικρασιατών, 7 το απόγευμα με 10 το βραδάκι. Έχουμε μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου, όλα τα παιδιά δεν είναι ίδια όμως, όλα είναι όμορφα. Προβολή ντοκιμαντέρ και μετά κουβέντα με συντονίστρια τη Μαργαρίτα Γερούκη. Τσαγρή ένα στο Ρέθυμνο στις 8 η ώρα το απογευματάκι. Μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου, ξαναλέω Τσαγρή 1 με είσοδος ελεύθερη και αυτό. Έχουμε αίθουσα πυροβολικού Βορτέτζα, έκθεση ζωγραφικής της Μέρης Παπαδοπούλου, οι γυναίκες που μου μίλησαν, θα τον αλλάξουμε τον κόσμο Μαρία μέσα σε εισαγωγικά. Μάλλον μέσα σε παρένθεση, επιμέλεια Χρυσούλα και Πεντζή, για να τα λέμε σωστά. Λοιπόν, ώρες λειτουργίες 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα με 8 το βραδάκι. Στο κάστρο στη Φορτέτζα στις 8 η ώρα. Έχουμε πρώτη βραδιά Αντικριστού, καλή σήμερα είναι, μάλιστα. Λοιπόν, με Πέτρο Μαρούλη, έναρξη 8.30, είσοδος με πλήρες μενού 20 ευρώ. Χώρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμένων δίπλα στο γήπεδο. Πρώτη βραδιά λοιπόν Αντικριστού στο Ρέθυμνο με τον Πέτρο Μαρούλη. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων με 20 ευρώ είσοδο στις 8.30 ώρα το βραδάκι. Έχουμε θεατρική ομάδα μελών των Καπή Δήμου Ρεθύμνης που παρουσιάζει την παράσταση Λύση Στράτη, όχι πόλεμος, ναι ειρήνη στο θέατρο Εροφίλη. Στις 9 η ώρα το βράδυ και αυτό, έτσι. Αυτά έχουμε σήμερα. Καλή λίγα είναι. Πού θα πρωτοπάμε. Λοιπόν, οκ. Πάμε τώρα στον Πέτρο Ήμβριο. Να σε χαίρεται η μάνα σου, ολοκένουριο.

Τι ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Πέτρος Ύμβριος, λοιπόν, να σε χαίρεται η μάνα σου, να σε χαίρεται που σε έχει. Καλημέρα με χαμόγελα, παιδιά, να μας χαίρονται όσοι μας αγαπάνε. Αυτό θα πω εγώ. Οι μανούλες μας, οι γονείς μας, οι συντροφοί μας. Όλοι όσοι μας αγαπούν να μας χαίρονται. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα. Συνεχίζω με καλοκαιρινό τραγούδι. Μαλιού, τα παγκάκια.

Τι ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα εδώ ζωντανά. ΑΛΦΑ FM 104,7. Καλημέρα και στο Γρηγόρη μας. Καλημέρα, βρε Γρηγόρη. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, ΑΛΦΑ FM 104,7 είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Το λέω για εσάς που έρχεστε πρώτη φορά στην παρέα μας. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12. Με τη Χρύσα τη Φιλιππούλου, που όμως δεν κάνει μόνη της αυτή την εκπομπή. Θέλω να ξέρετε ότι για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που την κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ο Γρηγόρης ζήτησε τραγούδι. Σε πήρα σοβαρά. Ελευθερία Ελευθερίου. Πάμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι, βρε Γρηγόρη. Μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα. Πολύ χαίρομαι που και σήμερα κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή, παιδιά. Να είστε καλά. Μέσα από την έτσι, η καρδιά μου, σας το λέω, να έχουμε μια όμορφη Τετάρτη όλοι μας. Λοιπόν, τι βλέπω τώρα, είναι 12 παρά η ώρα. Οπότε πάμε διαφημιστικά μηνύματα. Πριν όμως, σας έχω.
1: Με δάκρυα
0: Ελληνικό μεράκι.
1: στα
0: Πάμε.
1: μάτια.
0: Κωνσταντίνος Κουφός.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Renault Clio. Τον ορίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
1: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
2: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
3: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μεσήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Τι ωραίο τραγούδι, Γιώργος Μαζωνάκης. Πω, πω, πω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρό μας. Παναγιά μου, και σχεδόν φτάνει και παρατέταρτο η ώρα. Λοιπόν, εγώ ζώδια δεν έχω ξεκινήσει καθόλου. Οπότε τι κάνω, ξεκινώ γρήγορα γρήγορα. Πάμε πάντοτε στον οροσκόπο.gr. Έτσι, έχουμε στα γενικά τετράγωνο Ερμή Κρόνου. Δημιουργεί πίεση στην επικοινωνία, καθυστερήσει σε σχέδια και συζητήσει. Ημέρα απαιτεί υπομονή, σοβαρότητα και προσοχή σε παρεξηγήσει. Επηρεάζονται περισσότερο οι κρυοί, οι καρκίνοι, ζυγοί και οι εγώκεροι του δεύτερου δεκαημέρου. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε, κρυαράκια μου. Ξεκινάμε. Η σημερινή Τετάρτη σε φέρνει μπροστά σε συζητήσεις και καταστάσεις που απαιτούν ψυχραιμία και όρημη στάση. Το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον Κρόνο από το ζώδιό σου δημιουργεί πίεση σε οικογενειακά θέματα αλλά και σε υποχρεώσεις που δεν μπορούν άλλο να περιμένουν. Από το πρωί θα νιώσεις πως κάποιοι ζητούν περισσότερα από σένα ή πως χρειάζεται να αποδείξεις τη σοβαρότητά σου. Πρόσεξε τον τρόπο που μιλάς, γιατί η ένταση μπορεί εύκολα να δημιουργήσει αποστάσεις. Αν κινηθείς με πρόγραμμα και αυτοσυγκράτηση, θα καταφέρεις να βάλεις σε τάξη σημαντικές εκκρεμότητες, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Φίλε Ταύρε, η Τετάρτη σε καλεί να λειτουργήσεις πιο προσεκτικά στις μετακινήσεις, στις επαφές και στις συζητήσεις σου. Το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον Κρόνο από το κρυό δημιουργεί παρασκήνιο. Καθυστερήσεις ή λόγια που σε προβληματίζουν περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Μέσα στη μέρα μπορεί να νιώσεις πως κάποιοι δεν σου λένε όλη την αλήθεια ή πως χρειάζεται να κρατήσεις αποστάσεις για να προστατεύσεις την ηρεμία σου. Μην πιέσεις καταστάσεις που δείχνουν να μπλοκάρουν. Η μέρα ευνοεί περισσότερο την παρατήρηση και τη στρατηγική σκέψη παρά τις άμεσες αποφάσεις. Σταυράκι μου, έτσι. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου, η σημερινή αστρολογική όψη σε βάζει στη διαδικασία να επανεξετάσεις πρόσωπα, υποχρεώσεις και οικονομικές προτεραιότητες. Ο Ερμής από τον καρκίνο σε τετράγωνο με τον Κρόνο από τον κρυό δημιουργεί πίεση μέσα από φίλους, ομάδες ή ανθρώπους που ζητούν πράγματα από σένα χωρίς να υπολογίζουν τις δικές σου ανάγκες. Μέσα στη μέρα θα χρειαστεί να βάλεις όρια, να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά μπορείς να προσφέρεις. Πρόσεξε τις παρεξηγήσεις γύρω από χρήματα ή υποσχέσεις, ενώ η Τετάρτη σε βοηθά να δεις πιο καθαρά ποιοι αξίζουν την εμπιστοσύνη σου, διδυμάκι μου. Πάμε στα καρκινάκια. Πάμε στα καρκινάκια. Καλά το λέω. Λοιπόν, καρκινάκια μου, η Τετάρτη έχει αρκετές απαιτήσεις. Θα χρειαστεί να διαχειριστείς πίεση τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο Ερμής από το ζώδιό σου σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο από τον κρυό, δημιουργεί κλίμα αυστηρότητας, κούρασης και αυξημένων ευθυνών. Από το πρωί μπορεί να νιώσεις πως γύρω σου περιμένουν απαντήσεις ή αποφάσεις που δεν είσαι ακόμα έτοιμος να δώσεις. Πρόσεξε τον εκνευρισμό και την τάση να κλίνεσαι στον εαυτό σου. Ενώ αν οργανώσεις σωστά το χρόνο σου και δεν πάρεις τα πάντα προσωπικά, θα καταφέρεις να βγεις πιο δυνατός από τις απαιτήσεις της ημέρας, καρκινάκι μου. Πάμε στα λιονταράκια. Λέοντά μου, η σημερινή Τετάρτη σε βάζει σε μια πιο εσωτερική διαδικασία σκέψης, αξιολόγησης καταστάσεων που μέχρι τώρα πέφυγες να αντιμετωπίσεις. Το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον Κρόνο από τον κρυό σε βάζει, σε κάνει πιο επιφυλακτικό απέναντι σε λόγια, υποσχέσεις και ανθρώπους που δεν σου εμπνέουν σιγουριά. Μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις σε μετακινήσεις, επαφές ή σχέδια που περίμενες να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Μην απογοητευτείς αν κάποια πράγματα κινούνται αργά. Η μέρα σε βοηθά να καταλάβεις τι αξίζει πραγματικά να επενδύσεις και σε τι όχι, λιονταράκι μου. Πάμε στους Παρθένους. Η Τετάρτη σε βοηθά να δεις πιο ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σου και ποιοι λειτουργούν μόνο όταν τους εξυπηρετεί. Το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον Κρόνο από τον κρυό φέρνει σοβαρές συζητήσεις γύρω από σχέσεις, υποχρεώσεις και κοινές ευθύνες. Μέσα στη μέρα ίσως χρειαστεί να πάρεις αποστάσεις από άτομα που σου μεταφέρουν πίεση ή αρνητισμό. Παρά το βαρύ κλίμα, έχεις τη δυνατότητα να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου και να προστατεύσεις την ψυχική σου ηρεμία, Παρθένε μου. Και φτάσαμε στους ζυγούς. Τι κάνουμε όταν φτάνουμε στους ζυγούς? Τι κάνουμε? Βάζουμε άνω τελεία και πάμε σε τραγούδι. Υποσυνείδητα το κάνουμε. Και τη γαρμπή, υποσυνείδητο.

Κετούλα μου, κετούλα μου γλυκιά, υποσυνείδητό μου, καλό. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, εδώ είμαστε ζωντανά για λίγο ακόμα. Είμαστε στον οροσκόπο.gr και διαβάζουμε τα υπόλοιπα ζώδια, έτσι έχουμε σταματήσει στους ζυγούς. Φίλε μου, Ζυγέ, η Τετάρτη φέρνει αυξημένες απαιτήσεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου και θα χρειαστεί να κρατήσεις ισορροπίες χωρίς να πιέζεις όμως καταστάσεις. Το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον γκρόνο από τον κρυό σε βάζει απέναντι σε πρόσωπα που έχουν απαιτήσεις ή αυστηρή στάση απέναντί σου. Από το πρωί μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις, δύσκολες συζητήσεις ή ψυχρότητα στην επικοινωνία. Μην προσπαθήσεις να ευχαριστήσεις όλους γιατί θα εξαντληθείς ψυχικά. Η μέρα σε καλεί να δεις πιο ρεαλιστικά ποιες σχέσεις έχουν γερά θεμέλια, Ζυγέ μου. Και πάμε στους Σκορπιούς. Λοιπόν, Σκορπιέ μου, η μέρα σε οθεί να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητά σου. Να δώσεις προτεραιότητα σε υποχρεώσεις που απαιτούν σοβαρότητα και συνέπεια. Το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον κρόνο από τον κρυό μπορεί να φέρει κούραση ή πίεση στο πρόγραμμά σου. Όμως ταυτόχρονα να σου δίνει τη δυνατότητα να οργανωθείς καλύτερα και να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Μέσα στη μέρα θα συνειδητοποιήσεις ποια πράγματα σε εξαντλούν ψυχικά και τι χρειάζεται να αλλάξεις άμεσα. Απόφυγε την υπερβολική αυστηρότητα απέναντι στον εαυτό σου, Σκορπιέ μου. Πάμε στα τοξοτάκια. Η Τετάρτη σε βάζει στη διαδικασία να αντιμετωπίσεις πιο σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές υποχρεώσεις, συναισθηματικά βάρη ή εκκρεμότητες που έχεις αφήσει πίσω σου. Το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον γκρόνο από τον κρυό δημιουργεί πίεση γύρω από θέματα εμπιστοσύνης και σε κάνει πιο επιφυλακτικό απέναντι στις προθέσεις των άλλων. Μέσα στη μέρα μπορεί να νιώσεις πως χρειάζεται να κρατήσεις αποστάσεις για να προστατεύσεις την ψυχική σου ισορροπία. Απόφυγε βιαστικές αντιδράσεις και ακού περισσότερο τη διέστησή σου, το ξωτάκι μου. Πάμε στα εγωκεράκια. Εγώ και η Τετάρτη φέρνει ένταση στις σχέσεις και στις προσωπικές σου επαφές, καθώς το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον κρόνο από τον κρυό δημιουργεί συναισθηματική πίεση και δυσκολία στην επικοινωνία. Από το πρωί μπορεί να υπάρξουν απαιτήσεις από γονιακά πρόσωπα ή συνεργάτες και να μην σηκώσεις όλο το βάρο μόνος σου. Χρειάζεται ψυχραιμία. Η μέρα σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι λειτουργούν υποστηρικτικά και ποιοι σε πιέζουν χωρίς λόγο, εγωκεράκι μου. Πάμε στους υδροχώους μας. Λοιπόν, υδροχώε, η Τετάρτη απαιτεί καλύτερη οργάνωση, προσοχή σε λεπτομέρειες που εύκολα μπορεί να σου ξεφύγουν λόγω κούρασης ή πίεσης. Το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον κρόνο από τον κρυό φέρνει αυξημένες υποχρεώσεις στην καθημερινότητα και πολλές μικρές εκκρεμότητες που ζητούν άμεση διαχείριση. Μέσα στη μέρα μπορεί να νιώσεις πως οι άλλοι απαιτούν συνεχώς κάτι από σένα, όμως αν βάλεις σωστές προτεραιότητες θα καταφέρεις να διατηρήσεις τον έλεγχο. Πρόσεξε την ένταση στις μετακινήσεις αλλά και στις επικοινωνίες σου. Και πάμε στα ψαράκια μας. Λοιπόν, για σένα ηχθεί η Τετάρτη σε καλή να δώσεις μεγαλύτερη σημασία σε όσα έχουν πραγματική αξία για σένα και να μην εξαντληθείς και να εξαντλήσεις την ενέργειά σου σε ανθρώπους ή καταστάσεις που σε απογοητεύουν. Το τετράγωνο του Ερμή από τον καρκίνο με τον κρόνο από τον κρυό φέρνει σκέψεις γύρω από οικονομικά ζητήματα αλλά και ανάγκη να νιώσεις μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Μέσα στη μέρα θα υπάρξουν στιγμές που θα θελήσεις να απομακρυνθείς από πιεστικές καταστάσεις για να βρεις ξανά την ηρεμία σου. Η διέστησή σου θα σε καθοδηγήσει σωστά, μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Πάμε σε τραγούδι.

0: Ωραίο τραγούδι, παιδιά. Ωραίο τραγούδι, ωραίο. Λοιπόν, θέλω να πω καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Η ώρα είναι 12 και κάτι. Πάμε, δηλαδή, εμένα έτσι δείχνει το ρολόι μου τώρα. Για να δω από εκεί. Εκεί λέει παραπέντε. Δεν ξέρω τώρα ποια από τα δύο λέει σωστά. Εγώ θα πάρω το παραπέντε που με συμφέρει. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Να σας πω ότι περνάω πολύ όμορφα μαζί σας. Ελπίζω κι εσείς με το καλημέρα με χαμόγελα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, εννοείται, αύριο στις 10. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα γκουρουάρο μας Νικηφόρη Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. Τηλεφωνήστε τώρα, παιδιά, επαγγελματικός αρωματισμός στο χώρο σας. 2831-026-442, 2831-042-334. Τώρα η άθλησή σας, Baseline Tennis and Paddle Sports Club. Τι άλλο να σας πω. Αν πάτε και γνωρίσετε αυτό το νέο αθλητικό πολυχώρο, πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Διαθέτει 3 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα πάντελ, 1 γήπεδο 5x5, αναψυχτήριο, Baseline Cafe. Και βέβαια μπορείτε και να τηλεφωνήσετε στο 2831-074-770. Μπείτε και ιντερνετικά να δείτε, έχει και φωτογραφίες και απ' όλα. Πραγματικά θα σας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, επίσης και για τα παιδιά σας, πολύ ωραίο καλοκαιρινό, έτσι. Ρωτήστε για τα καλοκαιρινά ωραία προγράμματα που έχει εκεί για τα παιδιά. Ξαναλέω, 2831-074-770. Επίσης, Σούπερ Μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυβρακάκη 12, 2831-028-939, 2831-028-023. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλο το team εκεί. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να σας υπενθυμίσω ότι έχουν και delivery. Και βέβαια, σας υπενθυμίζω ότι ο Νικόλαος ο Χαρκιανάκης, η εταιρεία του, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμά μοσχαρίσιο νοπό, μοσχάρι για κοκκινιστό. Πάλι 9,5 ευρώ το κιλό, για να μην πω επίσης. Παράδοση στο χώρο σας, επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. 698-579-3601. Και θα κλείσω με τι άλλο.
1: Στην Ελλάδα,
0: καλοκαίρι στην Ελλάδα, απολαύστε. Λοιπόν, να είμαστε καλά μέχρι αύριο στις 10 με καλό. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Μόλις κοίταξα το τραπεζικό μου λογαριασμό, φίλε.
8: Και
7: είναι σαν τη Χαλκιδική.
8: Τι εννοείς?
7: Δεν έχει.
6: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάλι μόνο. Πρωινό σφαίρα.
9: 104,7.
10: 104,7.
11: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρις.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
5: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Αλφα στους 104,7.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο.

0: αγάπη μου. Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε.
1: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
0: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
2: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
0: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω. Αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια. Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
7: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
8: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
10: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
9: ο ηγέτης στο νερό.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
7: Δύναμη.
11: Εμπειρία.
7: Γνώση.
11: Εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
11: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
11: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαι.
2: Τώρα τι να σας πω τώρα και σας, να τα βάλω με τον Χρήστο τώρα που δεν έγραψε το όνομά σας στο mail και μας στέλνει όλα αυτά που μας έστειλε τα πάντα για σας εκτός από το όνομά σας. Πώς να... Α, τι λέω. Ναι, καλημέρα, τη Βίκη θα ήθελα.
3: Από την αρχή ξανά δηλαδή.
2: Ναι, καλημέρα, τη Βίκη θα ήθελα.
4: Κλακέτα πάμε πάλι.
2: Ναι, Βίκη πάμε ξανά, ναι, 3-2-1 κλακέτα. Φώτα παιδιά, έλα γίνονται και λάθη, λάθη παιδιά, πολλά λάθη.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28.

0: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
3: Άκου δυνατά,
4: άκου μοναδικά.
5: Αλφα.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόη Ειρήνη.
8: Χλόη Ειρήνη.
7: Πώς τη φωνάζεις αυτήν την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
9: 6 με 7, 8,
10: 9, 10.
9: 6 με 10.
11: Πρωινό σφαίρα.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
3: Αν χαλάσει όμως...
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
7: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
8: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Πώς πάει?
12: Με άφησε.
11: Τι, γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
11: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Καλημέρα.
19: Αχ, δεν είναι καλημέρα για μένα, δεν είναι.
18: Γιατί, Γρηγόρη μου?
19: Αρρώστησα, φίλε μου.
18: Τι έπαθες?
19: Τι έπαθα, αρρώστησα, φίλε, τα λαιμά μου.
18: Έλα εδώ, Γρηγοράκο μου, θα σου βάλω εγώ κομπρεσούλες, θα σου κάνω εγώ, μην αγχώνεσαι καθόλου.
19: Πίνω τσάι από χθες, έχω τρελαθεί. Τσάι βουνού πίνω.
18: Θέλει να σου φτιάξουμε κάτι μέχρι να έρθει ένα χαμέμιλο, κάτι, δύο φρυγανίτσε, δύο.
19: Όχι. Αλήθεια τώρα, το λέω σοβαρά τώρα. Έχω πιει τόσο τσάι βουνού που νιώθω Αντάρκτικα.
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
16: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
22: Συντονίστηκες.
23: Κόλλησες.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: FM.
1: 104,7.
2: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
7: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
8: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
7: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
9: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
7: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
8: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
7: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
10: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω.

0: σου. Τι τα έκανες?
1: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
0: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
0: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
0: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
0: Περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
0: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
1: Γράφε 2831-030-250.
0: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
0: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
7: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα. Ήρθε για να την ακούσεις.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Ναι.
11: Ναι.
10: Έλα.
11: Ευαγγελίτσα.
10: Έλα, ποιος είναι?
11: Έλα, κορίτσι μου, τι κάνεις?
10: Καλά, εσύ ποιος είσαι? Δεν κατάλαβα.
11: Τι ποιος, καλέ? Τι ποιος? Δεν είμαι άντρας, καλέ. Ξέχασες και τη φιλενάδα σου, Ευαγγελιό.
10: Να είσαι καλά που με κάνεις και γελάω.
11: Και εσύ να είσαι καλά.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
7: 104,7.
6: 104,7.
7: Ο μόνος τρόπος να πεις
6: ραδιόφωνο.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Είτε ψυχή μου την έχω πατήσει μαζί σου. Φταίω, εγώ το παραδέχομαι για όλα μόνο φταίω. Συγγνώμη που δεν ήμουνα αυτό που

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Α στους 104,7.
4: Σφαίρα. Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ. Φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει: γιατρέ μου,
5: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
4: Το γιατρέ του λέει: βγάλε τα ρούχα σου.
5: Του λέει: μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει: ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι βγάλε τα ρούχα.
4: Λέει: σας παρακαλώ, μου λέει: κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει: βγάλε και το εσώρουχο.
5: Δεν καταλάβατε, μάλλον λέει: σας είπα για το λαιμό μου.
4: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου.
5: Να καθίσω στα 4, λέει
4: στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4.
5: Στη γωνία.
4: Ναι. Λέει ναι.
5: Πώς είναι πας
4: δε. Λέει πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, τον ξανακοιτάει. Του λέει τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
5: Λέει πώς.
4: Λέει έτσι όπως είστε στα 4, λέει, πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
5: Λέει γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Λέει σας παρακαλώ, λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό που λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
4: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Λέει είναι ένα παράδειγμα τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το
6: πάει.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Χθες για πρώτη φορά, παιδιά, στη ζωή μου είδα τα μπέλα και χέστηκα πάνω μου.
9: Έγραφε,
8: το βέσε δεν λειτουργεί.
10: Ήθελα τώρα μια σφιχτή αγκαλιά.
11: Πάρε βόα.
12: Σκληρό.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
13: 104,7.
14: 104,7.
15: Συντονίστηκες.
16: Κόλλησες.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
7: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
8: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
9: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα διαθέτουμε εξουσία.

0: δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Στο Ρέθινο, τα μεσφαίρα. Αποκλειστικά.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Από πού?
2: Καταγωγή Καρδίτσα.
1: Εσύ έχεις ψωμί, λέγε Δημήτρη.
2: Εμείς όταν παίζαμε ας πούμε τάβλη, παίζαμε και όποιος κέρδισε τώρα το κάναμε ζακ.
1: Ζακ, τι σημαίνει?
2: Ότι σε γα.
1: Α, ζακ.
2: Ότι σε νίκησα.
1: Σε νίκησα. Ζατς. Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελλήνα. Ζατς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελλήνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: ακούν 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκι. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθυμνο συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
18: Ποιες προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
19: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
20: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
21: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
27: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή
27: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
27: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
28: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
29: Σφαίρα 102.2.
30: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Ντίσκο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει την καινούργια καμπάνια του Μπαϊγκόν στις στάσεις λεωφορείων. Έχει όντως πολύ χιούμορ. Θα μου λείψει το ρέζους θετικό σου, λέει, ποιος άλλος, το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει, η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει, το μυρμίγκι. Γιατί αν πάρεις Μπαϊγκόν, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Μπαϊγκόν για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Μπαϊγκόν. Πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή! Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Όπως σας είπα, έχουμε σούπερ διαγωνισμό. 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Bygone. Στείλτε λοιπόν μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022. Γράψτε Bygone και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση. Σας έχω και έξτρα tip. Αν δείτε τη νέα καμπάνια του Bygone σε κάποια στάση λεωφορείου, βγάλτε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, Φωτιά στη νύχτα.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ στο Σφαίρα 102.2 κάπου. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova που μας φέρνει τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Απογευματινό σφαίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φυλάκια άπειρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
3: Ναι.
2: Και πήγα, φίλε, και τα έφαγα χθες βράδυ.
3: Γιατί?
2: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω ότι θα με ρωτήσεις.
1: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση.
16: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
19: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
20: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
1: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23 353.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετεί.

0: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 για τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
2: Αμέσως τώρα.
1: Στο Ρέθινο.

Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει το παιδί. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε από γεματινό σφαίρα. Εδώ μέχρι και τις 8, 6 λεπτά μετά τις 5. Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου. Νικόλας Δράπτης στο ένα μικρόφωνο. Η Ελίνα με πήρε πριν λίγο, έχει αρκετή κίνηση στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού. Οπότε της έβγαζε ότι θα αργήσει 5-6 λεπτάκια. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας και αλήθεια λέει, διότι από το ύψος της Λυκόβρησης μέχρι και το ύψος τώρα λίγο πριν το Περιστέρι έχει αρκετή κίνηση. Η κάθοδος, η άνοδος, όχι ότι είναι σε καλύτερο φεγγάρι, αλλά συγκριτικά με την κάθοδο, ναι, εκεί στο ύψος του Περιστερίου για ένα 2 χιλιόμετρα και πριν από το ύψος του Εγάλο μέχρι το Περιστέρι, σε ένα χιλιομετράκι εκεί πέρα μετά το σταθμό Λαρίσης ψιλοκολλάει. Τώρα οι υπόλοιποι δρόμοι και αυτοί δυσκολεύουν, έχει και αρκετή ζέστη. Σήμερα πήρα και τον γιατρό, του λέω ρε γιατρέ, παίρνω και αυτό το χάπι για την πίεση, του λέω μήπως με ρίχνει λίγο, ένιωθα λίγο υποτονικός γιατί αναγκάστηκα. Να φύγω τώρα από τα βόρεια, να πάω στη Γλυφάδα. Είχα γύρισμα 45 λεπτά στη μηχανή, με βάραγε ο ήλιος. Άλλα 45 να φύγω από εκεί να έρθω εδώ στο ραδιόφωνο. Λίγο ψιλοζαλίστηκα, λίγο δεν είχα φάει, λίγο αυτό η ζέστη, λίγο και με την πίεση και τέτοια. Λέω τέλος πάντων, δεν σας νοιάζουν τώρα τα γεροντιστικά μου. Τετάρτη 10 Ιουνίου που δεν γιορτάζει κανείς, χρόνια πολλά βεβαίως σε εσάς που έχετε γενέθλια. Είναι η περίοδος των διδήμων. Τώρα γιορτάζουν αυτά τα διάολου κάλτσα, λέγω τους διδήμους. Είναι ο αδελφός μου δίδυμος, κατσαρίδα με τίποτα εκεί. Επιμένει δυνατός, γερός. Σε μια εβδομάδα έχει τα γενέθλιά του. Τώρα για σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου δικαστικοί υπάλληλοι έχουν 24 ώρια απεργία και για την Παρασκευή 12 Ιουνίου οι υπάλληλοι ΟΤΑ, τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν 24 ώρια. Αύριο δεν θα υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας, ενώ σαν σήμερα το 1915, περίπου 40 χρόνια μετά, ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετανομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Αυτά και μετά σαν σήμερα θα σας κάνουμε παρέα, όπως είπα, μέχρι και τις 8. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, έχουμε και τα δωράκια μας, έχουμε και το Σφαίρα Password που σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του. Θα γίνει και η κλήρωση, θα μαζευτούμε όλοι εμείς εκεί στην MG Omega Ελλάς και θα κρατάμε το κλειδί στο χέρι, θα βγει ο αριθμός και μπορεί εσύ που θα ακούσεις εκείνη την ώρα το όνομά σου να βρίσκεσαι απ' έξω από το εκεί, στο κοινό και να σου πούμε «Οπ, αδελφέ μου, οπ, φίλη, τσίμπατο, πάρτο» και να φύγεις με αμάξι. Να ξεκινήσεις δηλαδή εκείνη τη μέρα να έρθεις στην Αγία Παρασκευή στην Ωμέγα Ελλάς και να φύγεις με αμάξι. Δεν υπάρχει ωραίτερο δώρο. Να τα πας και διακοπές μετά, να κάνεις, να βγάλεις τα γούστα σου. Πάρα πολύ ωραία. 6, 9, 36, 10, 102, 2, τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής. Καλησπέρα.

Θηλίνα στην Αργυρούλα, καλησπέρα στην Καλλιόπη, καλησπέρα στον Θοδωρή από Βόνιτσα. Γίνεται να παίξει το ένα ψέμα του Νίκου Βέρτη. Αυτά δεν γίνονται να παίξουν. Δεν μπορεί να μην παίξουν αυτοί οι ύμνοι. Εννοείται πως μπορεί να παίξει το Θοδωρή. Τον αγαπάμε πολύ τον Νίκο Βέρτη. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τόσο άλλα νέα. Θα έχουμε και τα παιχνίδια μας εκεί που δίνουμε και για το Water Park τα εισιτήρια τα οικογενειακά. Έχουμε και με κόμπο από Pizza Fan. Τα πάντα όλα στο απογευματινό. Πες μου ένα ψέμα.

στο Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο.

0: Με μπαλάντα επιστρέφουμε από τον Νίνο και τη Ζώζεφιν στα 18 μετά τις 5, 19 δηλαδή για την ακρίβεια που λέει το ρολόι, και πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
0: Πολλά αυτά που συμβαίνουν, πολλά στενάχωρα. Πάντα τα στενάχωρα τραβάνε το μάτι και τον αναγνώστη, αλλά εμείς δεν θα σταθούμε τόσο σε αυτά. Θα πάμε στα λίγο έτσι, θα ξεκινήσουμε με τα λίγο πιο ευχάριστα. Είδα τον Στέλιο Κερασίδη, ο οποίος είναι ένας αρτίστας του πιάνου, 13 χρονών, ο οποίος έδωσε τρομερό ρεσιτάλ στο πιάνο, στο Σύνταγμα. Έτσι, μία μίνι συναυλία στο μετρό. Όσοι πήγατε από εκεί, τον απολαύσατε και κυκλοφορούν και βίντεο. Πολύ όμορφο, έτσι στην καθημερινότητα, ενώ χρησιμοποιείς τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να έχεις μια τέτοια νότα ευχάριστη και να παρακολουθείς το τι γίνεται. Τώρα στα υπόλοιπα, αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές εδώ και το συζητάμε και με την Ελίνα, οτιδήποτε διαφωνία έχεις στο δρόμο, καλό είναι να προχωράς, να μην στέκεσαι και να μην φταίς. Ζήτα συγγνώμη και προχώρα παρακάτω. Κυκλοφορεί ένα βίντεο που άντρα στο ήλιο χτυπάει με γροθιά, λέει, στο μάτι γυναίκα οδηγό, γιατί διαφώνησαν, λέει, για την προτεραιότητα. Έγινε όλο αυτό γιατί διαφώνησαν για την προτεραιότητα. Τα αφήνουμε στην άκρη. Ο κύριος Κολυδάς αλλάζει, λέει ο καιρός. Έρχονται καταιγίδες, κεραυνοί και απότομες ρηπές ανέμου. Οπότε δεν θα είναι τόσο ρόδινα. Βέβαια, αυτές τις μέρες, τις τελευταίες μέρες μέχρι και την Κυριακή, από ό,τι ξέρω εγώ, δίνει 30+. Στα ευχάριστα είναι ότι η Χριστίνα Κίτσος είναι η δήμαρχος της Γενέβης, Ελληνίδα, και εξελέγει ξανά δήμαρχος της Γενέβης επόμενη τετραετία. Και υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη που αναλύει το πώς έγινε πολιτικός στην Ελβετία. Δηλαδή, τώρα η δήμαρχος στη Γενέβη 8 χρόνια είναι Ελληνίδα. Πάρα πολύ ωραία έτσι είδηση αυτή. Δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα τα περίεργα, γίνονται στο εξωτερικό. Πιάστηκε ο οδηγός, ο οποίος πήγαινε με 219 χιλιόμετρα την ώρα με όριο τα 100. Είχε ξεπεράσει τα 120 χιλιόμετρα σχεδόν το όριο. Ενώ βγήκε ένας ηθοποιός από τους X-Men, από το Hollywood, και αποκάλυψε κάτι το οποίο δεν το ήξερα και το διάβασα πρώτη φορά, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Είναι κάτι εξαιρετικό σπάνιο για άνδρες. Δεν ήξερα ότι οι άνδρες, μπορεί κάποιος άνδρας να νοσήσει από καρκίνο του μαστού, μέχρι που διάβασε αυτή την είδηση, το οποίο ναι μεν εξαιρετικά σπάνιο, αλλά να λοιπόν που ο συγκεκριμένος έτσι ηθοποιός νόσησε από καρκίνο του μαστού. Τώρα στα πιο έτσι κοινωνικά, διακοπές στη Μεσόγειο για την Ellen DeGeneres, η οποία είναι με τη σύντροφό της εκεί, σε ένα πολυτελές γιότ, και διασκεδάζουν. Έχουν βγει και ανάλογες φωτογραφίες. Έχουν ξεκινήσει στάρ του Hollywood και γενικά η showbiz, και πηγαίνει διακοπές, και οι παράλληλα και οι ποδοσφαιριστές, που σε περίπου 20-30 μέρες θα πρέπει να αρχίσουν την προετοιμασία τους, μερικοί πιο νωρίς λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Αυτό με το σε άλλα νέα, δεν έχουμε κάτι άλλο. Θυμίζω, σε πολύ λίγο, στο break, έχουμε σφαίρα password. Σφαίρα password, στέλνεις το Viber του σφαίρα, μόλις ακούσεις το password, στέλνεις τη λέξη password στο Viber του σφαίρα, στο 6936 10 102. Εκεί περιμένεις 5 λεπτά έχεις ουσιαστικά για να δηλώσεις συμμετοχή. Μετά δεν λαμβάνουμε συμμετοχές, παγώνουν, το σύστημα βγάζει ένα νουμεράκι που έχει στείλει password στο Viber, παίρνουμε τηλέφωνο, λες το password και μπαίνεις στην κλήρωση για το φοβερό αμάξι από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7. Στο Ρέθυμνο. Τα μεσφαίρα. Καταπληκτικά.
5: Αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
20: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό.
21: Star Viber 6936 10122.
22: Το Sfera Password είναι 1996.

0: Η γραμμή καλή. Και να δούμε ποιος είναι από πίσω. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλώς τι, πώς σε λένε?
1: Σοφία.
0: Σοφία, για πες.
1: 1996.
0: Μπράβο,
2: μπράβο,
0: Σοφία. Έχεις το όνομα της κόρης μου, σε τυχερή. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Εσύ.
0: Σε ποια περιοχή βρίσκεσαι?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Α, τέλεια.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, μπαίνει στην κλήρωση και ένα καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, παίξαμε σφαίρα password και αυτό σημαίνει ότι η Σοφία και όλοι εσείς που έχετε συμμετάσχει έως τώρα πολύ σωστά έχετε μπει στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Μπορείτε να δείτε πολύ ωραία βίντεο όλων των παραγωγών του σφαίρα μέσα στο αυτοκίνητο για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα συμβεί σε λίγες μέρες. Κάποιος, κάποια θα κερδίσει το αυτοκίνητο, θα ανοίξει το μυστικό γκαράζ και θα το κάνει δικό του, δικό της. Όλο αυτό με την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Πριν όμως, πάμε στη Pharmacept. Διότι η Pharmacept είναι εδώ με το Iliodor. Είναι ένα πολύ ωραίο, είναι μια πολύ ωραία σειρά αντιλιακών. Iliodor της Pharmacept. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξίδιο του ψευδαργύρου. Πατέντα Τεχνίας Zinc Mineral Formula προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι για όλη την οικογένεια, από πολύ μικρό μωράκι μέχρι τον ενήλικα της οικογένειας. Η Iliodor καλύπτει τους πάντες.
2: Δυνατές συγκινήσεις στα χαράματα, σίγουρα ξέρεις ποιος θέλει αυτό. Αν απαντήσεις η Novibet, τότε είσαι σίγουρα ξύπνιος. Γιατί φέτος ζεις στο παγκόσμιο. Στη Novibet, παρέα με τα υπόλοιπα πλάσματα της νύχτας, η νυχτερίδα και η κουκουβάγια σε περιμένουν να το απολαύσεις μέχρι να και το τελευταίο σφύριγμα. Για το παιχνίδι στη Novibet, σταματά ποτέ, ειδικά στο παγκόσμιο. www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Θέλω να μου ετοιμάσει σε Μακεδόνα Κλικερία το Αντικριστά και θέλω να το στείλω κατευθείαν στην μητέρα του Γιώργου Κιαχίδη, που σήμερα έχει τα γενέθλιά τη, είναι φαν τη εκπομπή, μα ακούει και σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά να είσαστε γεροί, τυχεροί και να αγαπάτε πάρα πολύ τα παιδάκια σα όπω σα αγαπούν και εκείνα. Γιώργο μου, να χαίρεστε τη μανούλα σου.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι πάνε. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7,
3: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνα Σοφά, solo divani di qualità.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου.
7: Mastercard Day!
6: Σωστά!
8: Πάμε σούπερ μάρκετ!
7: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: ήρθε. Ω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Ταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Άκου μουσική.
10: Άκου μουσική.
9: Νιώσε το ρυθμό.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Άκου δυνατά.
12: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα.
9: Εδώ. Τα ακούς όλα.
12: πραγματικά κουράγιο, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σήμερα, ακόμα και εκεί που συνήθως ανοίγει ο δρόμος, δεν ανοίγει ποτέ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ανοίγει. Έχει και δύο κινητοποιημένα φορτηγά την ώρα που τουλάχιστον ήμουν εγώ. Οπότε να έχετε το νου σας. Παίζει και σήμερα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
13: Ένα μπασκετάκι. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι το τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός, πάμε σε πέμπτο και τελευταίο.
12: Θα έχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο, εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε μπορεί και αυτός να είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή ο Κηφισός είναι.
13: Προς ΟΑΚΑ τώρα αυτό, δεν παίζει στο.
12: Ναι, σε κατακόκκινη κατάσταση. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Είδα ένα εκπληκτικό βίντεο. Να μπείτε στο Instagram να το δείτε. Με τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος ήταν στο θέατρο Βράχων και ανέβηκε πάνω εχθές, Τρίτη, 9 του μηνός. Έκανε μια ζωντανή εμφάνιση τα 30 χρόνια της πορείας στο δισκογραφία. Και ανέβηκε ο μικρός Θανάσης, ο οποίος είναι ένα μικρό παιδάκι, το οποίο είναι τυφλό. Και ερμήνευσε το κάθε φορά μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα. Και ήταν εκπληκτικό το βίντεο, πραγματικά από τα έτσι. Από τις εικόνες και από τα συναισθήματα που σε πλημμυρίζουν πραγματικά.

0: πάει πάρα πολύ καλά η προπόληση. Έχουν πουληθεί ήδη 10.000 εισιτήρια και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ο κόσμος δείχνει τέτοια αγάπη στο project.
1: Και βέβαια, πανικός γίνεται με τους άχαστους. Λοιπόν, πάμε να, πριν προχωρήσουμε, να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να κάνετε ένα ωραίο ταξιδάκι, θα πάτε στο Paros Palace Suites, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς στην Πάρο. Είναι πολύ ωραία στην Πάρο. Έχω μια φίλη μου τώρα κάτω, η Βασιλική, που ανεβάζει συνέχεια stories και φωτογραφίες. Και ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Εκεί σας περιμένει το Πάρο Πάλαση. Πραγματικά είναι η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Parospalace.gr.
0: Λοιπόν, τώρα, μπάρμπα υπέστο μπαρίλα. Basil μπάρμπα υπέστο μπαρίλα. Μεταμορφώνει τις πλατείες στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Πέστο αλλά τζενοβέζε. Μπαρίλα πετυχαίνει τα πάντα. 12-13 Ιουνίου τώρα Γλυφάδα πλατεία Εσπερίδων, 19-20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέας Μύρνης. Basil Bar by Best στο Μπαρίλα. Ταξίδι της γεύσης σε όλη την πόλη. Δεν πρέπει να το χάσετε, θα φάτε φανταστικά. Είναι πεντανόστιμα.
1: Έχουν όλοι που ρωτάνε το ChatGPT πότε θα έχουμε εκλογές.
0: Ναι, θα έρθουν σύντομα οι εκλογές.
1: Λοιπόν, μέχρι προχθές το ChatGPT. Μέχρι προχθές το ChatGPT έλεγε το 27. Που είναι ή να γίνουν κανονικά εκλογές. Από σήμερα ή από χθες το βράδυ βγάζει προώρες.
0: Ναι, θα γίνουν προώρες.
1: 25% φθινόπωρο του 26, ναι. 75% το 27. Οπότε αρχίζει και παίζει έντονα.
0: Ναι.
1: Έντονα πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι μπορεί το φθινόπωρο και καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, τι να βάλουμε, Γιάννη μου. Να βάλουμε ένα παλιό τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Βάλε μου την ελπίδα. Να του ζήσει το μωράκι, δεύτερο παιδάκι και το Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Έλα ρε μεγάλη, να σου
1: ζήσει. Γεννήθηκε η κόρη.
0: Μπράβο, κόρη επιτέλους.
1: Ναι, ναι, έκανε την κόρη.
0: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Για ξεκίνα, Γιάννη μου. Από τα ωραιότερα του Κωνσταντίνου Αργυρού στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και παιχνίδι, βρες το τραγούδι σε λίγο με δύο δώρα. Και Water Fun, Water Park και Pizza Fun. Όλα αυτά στον Σφαίρα 102.2.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: Με λίγα λόγια, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τετάρτης 10 του Ιουνίου 2026. Είμαστε εδώ, είναι το απογευματινό Σφαίρα, όπως γίνεται καθημερινά, 5 με 8, παρέα με το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζεις σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα λοιπόν στο 18133 ή μπες φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Μήνυμα που φέρνει η Beyond 2026. Θέμα Fractious Navigating Opportunity Through Disruption. Αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση. Όλα αυτά, συναντήσεις συνθέτουν έτσι τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά.
0: Λοιπόν, πες μου, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο νούμερο ένα λόγος που μπορεί να πιστήσει ένας άνθρωπος? Βγήκε μία έρευνα και λέει ότι για διάφορους λόγους μπορεί να πατήσει κάποιος, αλλά υπάρχει αυτός που συνήθως είναι ο πιο συνηθισμένος.
1: Ο κορεσμός, δεν ξέρω ποιος.
0: Όχι.
1: Το να μην κάνει σεξ.
0: Γιατί θα μπορούσε να πατήσει κάποιος? Άντρες, γυναίκες. Συνήθως όμως για τους άνδρες.
1: Για τους δύο απαντάω εγώ τώρα.
0: Ναι, πιο πολύ τους άντρες έχει βάλει. Αλλά εγώ θα σου βάλω.
1: Η αδιαφορία.
0: Η επιβεβαίωση.
1: Καλά, αυτό εντάξει τώρα.
0: Σιγά καλέ.
1: Ναι.
0: Κάτσε τον καθρέτη, πες φτού σου αγόρι μου, φτού σου κορίτσι μου και πήγαινε. Πρέπει να πας να πατήσεις. Είμαστε καλά, Παναγία μου. Ναι. Κοίταξε να δεις. Επίσης, συνήθως ο χώρος απιστίας είναι ο επαγγελματικός.
1: Ναι,
0: στο νούμερο ένα.
1: Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες πιο μεγάλες, εκεί γίνεται το παιχνιδάκι.
0: Σιγά.
1: Εκεί γίνεται.
0: Και ηλικιακό γκρουπ. Ναι. Που απιστούν περισσότερο.
1: 40 με 49. Δεν στο παγώ.
0: Τι λένε, παιδί.
1: Σε πιάνει. Οριακό, αλλά σε πιάνει.
0: Ενώ εσένα δεν σε πιάνει.
1: Εμένα...
0: Για προσέξτε καλά.
1: Ναι.
0: Αν έχετε σκοπό να επιβεβαιωθείτε στον επαγγελματικό χώρο και είστε 40 με 49, χωρίστε πρώτα. Εντάξει. Ναι. Δεν χρειάζεται να πληγώσετε ανθρώπου. Κάντε ό,τι θέλετε όταν θα είστε ελεύθερο ή ελεύθερη.
1: Ευτυχώ που του το πε.
0: Είχα να.
1: Τώρα όλοι είπανε πω από Θεέ μου τι έκανα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694 4862 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια?
6: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
6: Γράφε 28-31-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 074 770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
8: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 310 50 383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Αλφα στους 104,7.

0: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα
1: άμα
0: να παίξουμε.
1: Άμα έχεις κόρες, Νικόλα μου. Πριν παίξουμε, θέλω να σας μιλήσω για την CQS, τον κορυφαίο εργοδότη του 2025. Αναζητά εξωτερικούς πολιτές, προσφέρει δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους, εταιρικό αυτοκίνητο και πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Αν έχεις ενέργεια και πάθος που έχεις, για αποτέλεσμα σίγουρα, αυτή η θέση είναι για σένα. Μην το σκέφτεσαι άλλο. CQS.com.gr για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου.
0: Λοιπόν, η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυστεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
1: Πάμε να παίξουμε βρες το τραγούδι και να ξεκινήσουμε με Pizza Fan σήμερα. Water Fan, Water Pack μετά. Pizza Fan πακέτο κόμπο, μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο, λεπτή crispy, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά στο 211-779-31. Τηλεφωνήσαμε σωστά τώρα, βγαίνει αέρα, ακούς την εισαγωγή του Γιάννη Μπούνια, μας λες αν έχεις βρει το τραγούδι, θέλουμε τίτλο τραγούδιου, θέλουμε καλλιτέχνη και κερδίζεις το πακετάκι Pizza Fan πακέτο κόμπο. 211-779-31, παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Το όνομά σου.
2: Είμαι Βαρβάρα.
0: Έλα ρε Βαρβάρα.
1: Η Μπάρμπι.
2: Τι γίνεται,
1: σε φωνάζουν και Μπάρμπι.
0: Όχι.
2: Βεβαίως και στη δουλειά με φωνάζουν Μπάρμπι.
0: Τι να πω.
1: Ωραίο το Μπάρμπι. Γιατί?
2: Ναι.
1: Από το Βαρβάρα. Από το Έλληνα θα βγει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μπάρμπι, πάμε να παίξουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα, δύο, τρία και.
0: Το βρήκα εγώ.
1: Άντρας πρέπει να το λέει.
2: Ναι, λοιπόν, είναι τα ματωλά σου μάτια του Φοβορή.
0: Ναι!
1: Μπράβο σου, κορίτσι.
0: Μπράβο, Μπάρμπι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Έγινε, σας ευχαριστώ.
0: Μέχρι να πάρουμε τα στοιχεία της Μπάρμπι, έχουμε εδώ πέρα δωράρα Water Fun Water Park. Έπιασαν οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Εισιτήριο 4 ατόμων, εντελώς δωρεάν για το Water Fun Water Park. Έτσι, έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Μπαίνετε κατευθείαν σε mood διακοπών. Περνάτε φανταστικά. Να ρίξετε και μια ματιά στο www.waterfun.gr. 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και θα περάσετε φανταστικά. Οπότε παίρνετε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα να παίξουμε για να το διεκδικήσετε.
1: Let's go!
0: Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα, το όνομά
1: ναι,
0: σου.
1: Παρακαλώ.
3: Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα, πού τηλεφωνείς?
3: Από Μαρούσι.
0: Α, εξαιρετικά.
1: Πρώτη φορά παίρνει η Κωνσταντίνα.
3: Ναι.
1: Σου ακούγεται, να ξέρει, σου φαίνεται. Σου ακούγεται.
0: Πάμε
1: Κωνσταντίνα,
0: να
1: μην έχεις άγχος.
3: Καλά.
1: Όχι, να μην έχεις αγάπη μου, ακούγεσαι, δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν δίνεις και πανελλήνιες.
1: Ένα, δύο, τρία και ήρεμα.
3: Δεν το άκουσα.
1: Ξανά.
0: Πάμε ξανά.
3: Δεν το ξέρω.
0: Δεν πειράζει. Δώρο Θεού
1: για μένα είσαι. Σου βάλε δύσκολο.
0: Γεια σου, φίλοι.
1: Άμα το πετύχεις που δεν είναι, βέβαια.
0: Γιάννης Μπούνιας, βρες τον στο Facebook.
1: Φιλάκια.
0: Γεια σου, φίλοι. Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
4: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Το όνομά σου?
4: Γιώργος.
0: Έλα, Γιωργάρα.
1: Υπάρχει και το λίγο καλησπέρα σας.
4: Όχι, το πολύ είναι επειδή είναι απόγευμα.
0: Είναι ένας υπερθετικός.
1: Επειδή το έχω σου πει και εγώ. Πολύ καλησπέρα, ας
0: πούμε. Ενθουσιώδης ο Γιώργος.
1: Ναι, υπάρχει και medium καλησπέρα.
4: Medium είναι το μεσημέρι.
0: Καιρό. Πάμε, Γιώργο.
4: Ακούω.
1: Με τίποτα, ποτέ. Για κανένα λόγο. Ξανά, ξανά, περίμενε, ξανά.
4: Πάμε. Σε χάνω.
0: Ναι. Έλα, παιχτάρα μου.
4: Έλα,
1: με νόμιμους τρόπους το βρήκες.
4: Καλά, είναι δυνατόν.
1: Δεν ξέρω, λέω.
0: Οδηγεί ο άνθρωπος.
1: Μπράβο σου, τρομερός. Τρομερό αυτή.
4: Δεν οδηγώ, είμαι νόμιμος.
1: Μια μέρα που έλειπες.
0: Ναι.
1: Βγαίνει κάποιος, ήσουν εδώ, θυμάστε.
0: Πώς
1: είμαι την έρημο.
0: Αφού έλειπες.
1: Δεν θυμάμαι αν ήμασταν μαζί εδώ, αν είμαι μόνη μου. Βγαίνει ένα στον αέρα και λέει ότι μισό λεπτό να περάσω από την αστυνομία για να μην με γράψουν. Τώρα μιλάω στο τηλέφωνο και εγώ έγινα έξαλλη εκείνη την ώρα. Και λέω είναι δυνατόν. Δηλαδή το λες στον αέρα αυτό.
0: Ο πιο ωραίος ήταν αυτός που είχε πάρει όταν ήμασταν οι δυο μας και λέει γεια σας, πήγα να παίξω. Ακούγεται και κάνει μια οχ και του λέμε τι έγινε και λέει μόλις με τρακάρανε και έκλεισε.
1: Θυμάσαι. Ναι, μωρέ. Γι' αυτό λοιπόν ο Γιώργος το λέει τώρα γιατί εκείνη την ημέρα δεν δεχόμουν γραμμή.
0: Μείνε στην γραμμή.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, Μένει στη γραμμή για να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου. Φιλιά πολλά, να σε καλά. Γεια. Τι άλλο έχει ετοιμάσει? Βάλε ένα από αυτά, βάλτε όλο να παίξει. Παλιό θέλω να είναι. Θέλω να δω το γούστο σου. Ο Σμπούνιας διαλέγει το επόμενο τραγούδι για τον Σφαίρα. Ποιο είναι αυτό? Εκδρομή του Χατζηδάκη. Τι ωραία. Είσαι ρομαντικό αγόρι, ρε Σμπούνια, εσύ.

0: Ακροματινόσφαιρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
2: Όντως.
1: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Τι?
1: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός, χώρες της Βαλτικής.
6: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπε στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
14: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
15: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
13: άλλαξε το.
15: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
17: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
18: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
22: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
24: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
25: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
26: Σφαίρα Password. Είσαι ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
6: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση. Κουτεντάκι. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
13: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
13: Αλφα. Για να την ακούσεις.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
8: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
9: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
8: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
9: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, κεραστάς.
8: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε 2831-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκη.

0: Ακουθείτε, παντρέψτε την.
1: Σωστό. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
3: 104,7.
4: 104,7.
3: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
6: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
6: Αλφα.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Παπαδίνο Non Stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θ.

0: Last Hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Κάθε φορά που θέλεις κάτι να κερδίσεις, αλλάζεις όψη

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, καλή σας μέρα, παρακαλώ. Θα ήθελα τον κύριο Δημήτρη.
5: Ο ίδιος.
6: Σας τηλεφωνώ για το γάμο σας που έχετε κανονίσει για τώρα για τις αρχές του μήνα, 1η-12η. Ναι. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα λίγο με την εκκλησία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η εκκλησία αυτή αναστηλώνεται αυτό το διάστημα.
5: Ναι, το γνωρίζω.
6: Μας ήρθε χθες το απόγευμα μία. Λίγο έτσι θα σας φανεί λίγο παράξενο, αλλά δεν θα μπορέσει η εκκλησία να ανοίξει. Θα πρέπει να παραμείνει κλειστή για περίπου 2 μήνες ακόμη, διότι δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα και δεν δέχονται πλέον να γίνονται για αυτό το χρονικό διάστημα, έχει να φτιαχτεί μυστήρια.
5: Με ποιον μιλάω?
6: Μιλάτε με τον κύριο Παρατασιάδη.
5: Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως μου αναφέρετε. Προφανώς δεν γίνεται αυτό που λέτε.
6: Τι εννοείτε δεν γίνεται?
5: Δεν γίνεται.
6: Ξέρετε κάτι, αυτό είναι για δική σας ασφάλεια.
5: Ναι, εντάξει.
6: Προσπαθώ να βρω μια λύση. Αν σας πάμε σε μια άλλη εκκλησία, κάπου
5: είναι εδώ. Είναι αδύνατο αυτό που λέτε. Ο γάμος πρέπει να γίνει εκεί.
6: Δεν θα την ανοίξουν.
5: Θα μιλήσουμε τον πάτερ Νεόφυτο, θα τον πάρω εγώ.
6: Ναι, πριν τον πάρετε εσείς όμως. Αγαπημένε Δημήτρη, να σου πω ότι απλά είναι μια φάρσα τον αδερφό σου!
7: Δημήτρη!
6: Να σου πω, γιατί είσαι τόσο άνετος?
5: Είμαι τόσο άνετος γιατί η φωνή σου είναι γνωστή.
6: Δηλαδή το κατάλαβες?
5: Μπάχαλο.
6: Με κατάλαβες δηλαδή?
5: Σοπαρέ.
6: Μάλιστα. Άκου λίγο όμως εδώ πέρα το μήνυμα που έχω από τον αδερφό σου, το Θοδωρή.
5: Για πες, ναι,
6: να
5: ναι.
6: Του πείτε του αδερφού μου ότι τον αγαπώ πολύ, τον ευχαριστώ για τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει και του εύχομαι να ζήσουν και να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Συγκινήθηκες? Συγκινήθηκες.
5: Φίλε, να είστε καλά.
6: Να είσαι καλά και εσύ, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Και εύχομαι έτσι να είστε πάντα αγαπημένοι με τον αδερφό σου.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
2: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι.
1: Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα. Για να την ακούσεις.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Αλφα και σίγμα.
11: Σίγμα.
12: Είναι μεγάλο και στραβό.
13: Στραβοκατσάβιδο.
11: Δεν είναι στραβοκατσάβιδο, είναι σταυροκατσάβιδο. Και δεν είναι στραβό το σταυροκατσάβιδο. Κατάλαβες. Εντάξει.
12: Γιώργο.
11: Σουράβλι.
12: Τι είναι το σουράβλι?
11: Σουράβλι είναι μουσικό όργανο. Μεγάλο και στραβό.
13: Γιατί είναι στραβό?
11: Γιατί είναι στραβό.
12: Για κάνε Google.
11: Πες εσύ την απάντησή σου.
13: Για πες εσύ.
12: Το σουτιέν.
13: Γιατί είναι στραβό?
12: Γιατί άμα γύρει λίγο δεν στραβώνει το σουτιέν. Τι λες?
13: Όχι. Ποιες εταιρείες εμπιστεύεις?
12: Γιατί το μεγάλο σουτιέν που έχει μεγάλο μεμέ μέσα στραβώνει.
13: Ναι, δεν είναι.
12: Πες Γιώργο, στήριξε με λίγο.
11: Νομίζω ότι είμαστε λάθος και τρεις σε αυτή την απάντηση.
12: Άρα 0 και 3.
11: Γιατί το σουράβλι δεν στραβώ.
12: Ωραία.
11: Νομίζω ότι είναι.
13: Είναι.
11: Σε πιτσιλάει. Εδώ σε θέλω.
12: Εδώ σε θέλω. Για πάμε, Νάνση.
13: Σκατώ.
11: Έχει δίκιο. 10. Μαγικό. Ανάση, μας έφτιαξε η εβδομάδα.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
14: 104,7. 104,7.
15: Συντονίστηκες.
16: Κόλλησες.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
18: Πυροβολάει.
17: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop, Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

καμιά χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Πρωινό σφαίρα.
6: Παναγί, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
7: Πού κοιμούνται? Στο μανάβι.
6: Όχι, πού? Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός, είμαι.
5: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
9: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω, κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο Ιβιτάρα, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο Ιβιτάρα από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ήρθε χθες μια 26άρα, ξανθιά καλονή.
6: Oh, 26άρα.
5: 26 χρόνων και μου πρόσφερε, φίλε, μία ώρα σεξ, αρκεί να διαφήμιζε στο ραδιόφωνο σήμερα το καθαριστικό προϊόν που πουλάει η εταιρεία της.
6: Και τι της είπες, Γρηγόρη?
5: Φυσικά και εγώ δεν δέχτηκα.
6: Καλά έκανα.
5: Μιας και είμαι σε σχέση.
6: Τζάμπα διαφήμιση.
5: Και θέλω να έχω καθαρή τη συνείδησή μου.
6: Έτσι.
5: Καθαρή όπως το Καθαρτέξ Μούλτι τριπλής δράσης. Με υπέροχο άρωμα λεμονιού. Που καθαρίζει όλα τα βακτηρίδια, πλακάκια, μπανιέρες, με ένα μόλις πέρασμα.
6: Και από ό,τι φαίνεται, καλά πέρασε ο Γρηγόρης χθες.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
2: 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
8: Κόλλησες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα.
7: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
8: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
7: πάστας.
9: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: 104,7.
10: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: σκέφτα. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ήθελα να μην έρθω σήμερα. Γιατί, γιατί έβαλα ξυπνητήρι και είχα πυρετό. Είχα 40.
2: 40.
1: 40 πυρετό. 36 και 4. Πόσο κάνει.
2: 40.
1: 40.
3: My points,
1: τουλάχιστον. Διάφορα με στήσει.
2: Διάφορα με στήσει.
1: Σούζι, κόλλεται. Έλα. Πολύ δυνατό. Έτσι. Τι κάνει. Διαβάζω τα πάντα του Καβάφη. Σε τι να απαντήσω. Αν η πρώην μου είδα χελώνα θα ήταν η ξεπέτα ξεπέτα.
2: Έλα με αυτό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Αλφα FM 104,7.
5: 104,7.
4: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 20590.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Για τρίο ψάχνουμε, παιδιά σας. Πρότεινε ποτέ σύντροφος ή συντρόφισσα ή κάποιος σοσιαλιστής γενικότερα. Έτσι να κάνετε τρίο.
5: Πάρε.
4: Καλημέρα σας.
6: Μας το κλείσανε.
5: Τι έγινε, παιδιά.
6: Και δεν καταλαβαίνετε. Δεν πουλάει το θέμα άλλο.
5: Δεν γίνεται να μην πουλάει.
4: Το εξαντλήσαμε.
5: 2-11-779-31.
6: Τελευταία μέρα. Σήμερα το δίνουμε και το κλείνουμε.
4: Τελευταία γραμμή. Πάμε να δούμε, έχω τρίο στη γραμμή. Το κλείνω το θέμα σήμερα, τελειώνει. Καλημέρα σας.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
8: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ορολόγο μου.
5: Γιατί έγινε.
8: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
0: 104,7.
7: 104,7.
0: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στου 104,7.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμη Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
6: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούτε DJ Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Στις γεννήσεις Κάρλ Νέσλερ, Γερμανός κομμωτής που ανακάλυψε την Περμανάντ.
5: Αλήθεια λες? Αυτό λέει.
6: Ναι.
4: Στον Άγιο Δομήνικο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Κάρλ.
7: Hello, hello, it's good.
4: Hello, Κάρλ.
8: Μπούκλε, μπούκλε.
4: Hello, Κάρλ.
7: Μπούκλε.
8: Μπούκλε,
4: μπούκλε. We're calling from Greece. Happened in the Herent, you know, you imagine the Μπούκλεν.
7: Das Herent. Είναι like broken. Broken. Like broken. Πίσω του το ποπό. Ούτς, ούτς, ούτς. Εγώ αποφάσισα, έβλεπα όλες αυτές γυναίκες με μαλλί πρόκα.
4: Είναι
7: ότι με κάνει ένα κόβ, ένα κάβεν, κάβεν. Έχει λίγο καμπύλεν.
8: Καμπύλεν,
4: yeah. Είναι αλήθεια ότι πήρατε αυτή την ιδέα όταν ήρθατε στην Ελλάδα, στη Μυκονό?
7: Μύκονος, ατζακι, με άλλα μου χαίρεν και χορεύεν. Χωράμε συχτάκεν. Και πρόσεξα όλα τα μάλια. Άσχημεν, άσχημεν, πρόκειν.
8: Κάρελ.
7: Πρέπει να έχει λίγο Le Bouclen.
8: Για πόσο καιρό κρατάει Bouclen?
7: Le Bouclen να πηγαίνει, να πηγαίνει. Le Bouclen φοβερά.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
9: 104,7.
10: 104,7.
9: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο. Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
11: Non-stop mix.
9: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
11: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό Σφαίρα.
4: Γρηγόρη, τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?